102,6. After hours.

Yes.

0: 102,6.
1: I'll be all around in the dark. I'll be everywhere.
0: After hours.

was a painting of you, and

0: 92,6.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

0: Generation zu Generation.
1: West 92,6.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

στρώμα στους χώρους μας, είναι μαζί μας από σήμερα. Και εγώ είπα να δώσω λίγο χρώμα με αυτό το τραγούδι για πρώτο σήμερα.

είμαστε το χρωμάτων, πώς να το κάνουμε. Ίζωματ λοιπόν, όταν ένα χρώμα είναι καλό το καταλαβαίνεις, απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα. Πάμε και κάτω με τη μία, έτσι δεν ξεφεύγει. Και χαρίζει και πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Ίζωματ Premium, με την ποιότητα της Ίζωματ, σας λέω, είναι μαζί μας από σήμερα, οπότε θα σας ενημερώνω. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Best, ο Πάνος Λάκατης εδώ μέχρι τις 8. Τι ταινία, τι τραγούδι.

23 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, τον Ξάνθηπο, την Πολυξένη, Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού. Η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας.

Γεννιέται σήμερα Οκταβιανός Αύγουστος, οκ, okay, δεν μας νοιάζει, το 63 π.Χ. Περσινά, ξινά, στα φύλλα τουλάχιστον. 1926 ο Τζον Κολτρέιν, Αμερικανός σαξοφωνίστας. Το 1949 σαν σήμερα γεννιέται το αφεντικό ο Μπρους Σπρίγκστιν. Φυσικά θα ακούσουμε πιο μετά κάτι. Φεύγει από τη ζωή το 1939 ο Σίγμουντ Φρόιντ. Το 1973 ο Πάμπλο Νερούδα. Το 2004 η δικιά μας Διδό Σωτηρίου. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λακατζής. Πάμε

Ωραίος καιρός σήμερα. Και τα απαραίτητα φωνητικά από πίσω για να το επιβεβαιώσουν. Να ποτιστεί το χώμα, να βρέξει λίγο, να φύγει αυτή η σκόνη, έτσι δεν λέμε. Έβρεξε. Βέβαια, ήρθε λίγο απότομα όλο αυτό. Δεν ξέρω. Δεν είχαμε προετοιμαστεί. Ακούγαμε, ναι, θα βρέξει, μπορεί να βρέξει καταιγίδες. Σήμερα θα έχουμε ήλιο. Θερμόμετρο μέχρι 23 βαθμούς, 24 στην Αθήνα. Τι είναι αυτό? Έτσι θα πάει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το Σάββατο μπορεί να βρέξει κιόλας. Γενικά ξανάρχεται μια κακοκαιρία στην Εύβοια, στις Ποράδες, πάλι εκεί και στα δυτικά.

Έπεσαν και κεραυνοί και έχουν βγει και κάποιες οδηγίες για τις περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Ναι. Μία γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο δίπλα από το σπίτι μου, δηλαδή στο σχολείο που είναι δίπλα κοντά, που περνάω κάθε μέρα. Άκουσα ένα κεραυνό χθες, ο οποίος ήταν και λες και έπεσε στο σπίτι και τελικά έπεσε στο δεύτερο γυμνάσιο στην Ηλιούπολη εκεί. Και η γυναίκα θα ανακοπεί από τον γκροτ, από τον μπαμ, έτσι λένε οι πληροφορίες. Και πήγε στο νοσοκομείο, δεν είχε τις αισθήσεις της, μετά της έκαναν κάρπα, επανήλθε, αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει, αν μάθω, τι να πω. Τώρα τι οδηγίες, λέει, αν είστε στο σπίτι, λέει, μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές. Δεν έχουμε καλώδια πια, είδατε. Να μίλαγες, μιλούσες στο τηλέφωνο με τις ώρες. Τηλέφωνο με το ακουστικό. Μην αγγίζετε σωληνός υδραυλικό, αν είστε στο αυτοκίνητο, σταματήστε στην άκρη. Τέλος πάντων, μακριά από εμάς. Αυτό.

Καλημέρα στη Ναυσικά που είναι 6 και πάει σχολείο ή ετοιμάζεται. Καλημέρα στα παιδιά που ετοιμάζονται, καλημέρα στα σχολικά, καλημέρα στο σχολικό των Μελισσίων.

Τσιχάλα αυτή την ώρα στην Πεύκη και 15 βαθμοί. Έχει 15 βαθμούς έξω. Δεν βγαίνω. Τι. Καλημέρα στο Χαροκόπιο, στη Νέα Σμύρνη, στο Διδημότυχο. Σήμερα έγινε, σαν σήμερα έγινε η άλωση απελευθέρωση της Τρίπολης. Καλημέρα στην Τριπολιτσά, λέει ο Γιάννης. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν την Κυριακή.

Α, και κάθε λίγο και λιγάκι πρέπει να μετράμε πόσοι είμαστε και πάντα βγαίνουμε λιγότεροι. Εντάξει, αυτό έχει παραγίνει τώρα. Η δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας σε αριθμούς. Αφού το ξέρουμε ότι δεν. Οι γεννήσεις έχουν μειωθεί κατά 42% από το 2009.

Εκεί πάνω τι κάνετε στα βόρεια? Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Κοζάνη, Βρετανία, Φλόρινα, τι γίνεται? Που θα έπρεπε να είναι αντίστροφα τα πράγματα, έτσι. Άντε, λες, στην πόλη δεν προλαβαίνεις, δεν Εκεί πάνω που είστε μόνοι σας, στα χωριά της Βρετανίας, εσάς περιμένουμε, στη Φλόρινα. Προσέξτε τώρα για να το κλείσουμε. Η πτώση των γεννήσεων δεν οφείλεται μόνο στο ότι οι γυναίκες αποκτούν λιγότερα παιδιά, αλλά μειώνεται ταυτόχρονα και ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία. Οι γυναίκες ηλικίας 25 έως 44 ετών μειώθηκαν κατά 28%. Τι να πω τώρα.

οι πιο ευχάριστοι προορισμοί του κόσμου για διακοπές. Εντάξει, κάτσε να δω. Εμείς που είμαστε. Holiday happiness. Έτσι λέγεται η λίστα. Ωραία.

Λισαβόνα πρώτη, Ελσίνκι, Ορλάντο, Ηνωμένες Πολιτείες και Αθήνα τέταρτη. Έλα ρε. Α, Ενδιβούργο, Μαδρίτη, Βιέννη, Βουδαπέστη, Όσλο και Βίλνιους στη Λιθουανία. Αυτές είναι οι 11 πρώτες.

Η Αθήνα αναδεικνύεται ως πιο εύκολα προσβάσιμος με τα πόδια προορισμός της έρευνας. Ναι, άμα πας στο κέντρο, πατιέται εύκολα. Δεν το συζητάμε για το φαγητό τώρα. Το Ορλάντο γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι έχει το Ορλάντο, ρε παιδιά.

0: con my exes.
1: And we can say, well, you haven't seen anything yet. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Best.
1: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
0: 92,6.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Best.

Α, αυτός ο τύπος έχει γενέθλια σήμερα. Τι τύπος, τι παιδί. Γεννημένος το 1949 ο Bruce Springsteen. Θα ακούσουμε κι άλλο νομίζω. Ναι, τι αν θέλετε, αν δεν θέλετε. Καλημέρα. 7 και 37 πρώτα λεπτά. Ακούτε Best φυσικά. Ο Πάνος Λάκατης εδώ μέχρι τις 8. Μαζί με την Ίζωματ. Σκέφτεστε να κάνετε μια αλλαγή στο χώρο σας? Το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να βάψεις το δωμάτιό σου, να το αλλάξεις χρώμα. Να επιλέξετε ένα χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια, χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα. Να επιλέξετε Ίζωματ Premium. Να βρείτε και το χρώμα σας. Γούστα είναι αυτά τώρα, έτσι. Αν θέλετε συμβουλές να με ρωτήσετε, να σας πω. Να τσεκάρετε τη βεντάλια κρώμα της Ίζωματ για να βρείτε το κρώμα σας. Πολύ καλό. Λοιπόν, συννεφιά. Είπα χθες δεν θα βρέξει. Άλλο βροχή, άλλο καταιγίδα θα μου πεις. Έπεσα μέσα. Όχι, αλλά μάλλον θα πέσω σήμερα. Σήμερα θα έχουμε μια ψυχάλα ίσως στα βόρεια. Θερμόμετρο μέχρι 24-25 βαθμούς.

Καλημέρα στον Κηφισό, καλημέρα στην Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Έχει κίνηση, κίνηση στην Κηφισίας. Και στην κάθοδο και στην άνοδο, στη Μεσογείον, στον Καρέα, η συγκρού δύσκολη, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, να την πάρετε με τα πόδια καλύτερα, η Βασιλής Σοφίας χάλια, όλα καλά.

Στον Πειραιά βρέχει. Ναι, δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Η πρόβλεψη δεν δίνει βροχή, αλλά τι να σας πω κι εγώ. Και στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στη Βούλα. Καλημέρα στη Λάρισα. Το Ορλάντο έχει την Disneyland. Γι' αυτό το χαιρόμαστε.

Γιατί κάποιοι ταξιδιώτες τυλίγουν τα διαβατήριά τους με αλουμινό χαρτό? Αμέ. Για να διατηρούνται φρέσκα, όχι. Αλήθεια τώρα, τα τυλίγουν, λέει, κάποιοι τουρίστες τυλίγουν τα διαβατήριά τους με αλουμινόχαρτο γιατί φοβούνται ότι μπορεί κάποιος να υποκλέψει ασύρματα τα προσωπικά δεδομένα που περιέχει το ηλεκτρονικό τσιπ του διαβατηρίου. Φοπό. Παιδιά, δεν γελάω γι' αυτό. Απλά σκέφτομαι τη φάση που το ξετυλίγεις εκεί στον έλεγχο. Σπανακόπιτα της μάνας μου. Κάτι λουκούμια από τη Σύρο. Α, διαβατήριο.

0: ήρθαν SMS επιστράτευσης.
1: Όχι, όχι παρουσιάζεσαι εκεί.
0: Λέει, χιλιάδες γκριζομάλιδες Έλληνες λαμβάνουν στα κινητά τους SMS.

Καλά, εντάξει. Μυθιστόρημα έχει γράψει ο άλλος εδώ συνάδελφος. Σε διάσπαρτες γωνιές της Ελλάδας ακούγονται ήχοι και εμφανίζονται ειδοποιήσεις στις οθόνες των κινητών χιλιάδων ενηλίκων ανδρών. Η πλειοψηφία εξ αυτών βρίσκεται στους χώρους εργασίας ή σε κάποια παιδική χαρά. Πώς λέγεται το βιβλίο, το αγοράσω. Πάρα πολλοί έχουν γκρίζα μαλλιά, άλλοι πάλι όχι. Καθόλου. Εντάξει. Έστειλε το Gov, λέει, μήνυμα. Δείτε το έγγραφο από την επιστρατεύουσα αρχή εδώ και είναι ένα link και λες, σώπα, τα λεφτά θα μου πάρουν. Όχι, είναι αλήθεια, λέει. Και ρώτησε εδώ ο συνάδελφος, γιατί μας στέλνουν τέτοια μηνύματα, για να δούμε αν είστε έτοιμοι. Αχρίαστη να είστε. Επικαιροποίηση της κατάστασης των εφέδρων. Κάποιοι δεν έλαβαν, γιατί? Τι συμβαίνει, τι, γιατί? Τι διάκριση είναι αυτή?

Οδηγίες για τυχόν επιστράτευση για να... Ναι, αυτό λέω, οδηγίες για τυχόν. Αχρίαστη να είμαστε, αυτό δεν είπα. Καλημέρα στην Κόρινθο.

Ναι, πολλά μηνύματα δέχομαι. Εμείς γιατί δεν πήραμε μήνυμα? Έλαντε. Επειδή δεν είμαστε γκριζομάλιδες. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε δύο τραγούδια ακόμα να προλάβουμε.

Φαντάζομαι που λέει εδώ ένας φίλος, δεν πήρα SMS γιατί είμαι 57. Όχι. Γιατί να μην πάρεις. Να πάρεις, να μπει στην πρίζα και μετά να μην σου έρθει τίποτα άλλο. Αυτό. Αλλά να... γιατί τέτοια διάκριση. Όχι. Και εγώ ήμουν αμάχημος. Άντε τώρα να αρχίσουν να λέμε τώρα πρωί πρωί και αυτά. Καλημέρα στα εξωτικά Βρυλίσια. Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας της επιστράτευσης έλεγχος ήταν, ναι, αυτό. Τότε που βάφαμε τα καψιμί εκεί στο στρατό, δεν υπήρχαν αυτά τα ωραία τα χρώματα της Σίζωματ. Τώρα υπάρχουν. Σ' έχω σολοχαγός να βάψεις το μαγειριό. Το λόχο. Θα πάρεις Isomat Premium, θα βρεις το χρώμα που σου αρέσει από τη βεντάλια χρώμα της Isomat και θα το βάψεις το πι και φι μαζί με τους υπόλοιπους, έτσι όχι μόνος σου. Είπαμε να σε χώνω, αλλά όχι και έτσι. Isomat Premium, δοκιμάστε το.

τελευταίο. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ, χρόνια πολλά στο αφεντικό.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Best 92,6.
3: Ουεκαραμο καντζεραρερου.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
6: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Τώρα το λέμε επισήμως καλό φθινόπωρο, έτσι.
1: Καλό φθινόπωρο, να σου πω για καλό χειμώνα.
0: Όχι, κάτσε. Καλοκαιράκιδες οι Χουλς, όπως καλή ώρα εμείς θεωρώ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αρνούμαστε πια. Τι κάνει τώρα. Σήκωσε το κινητό και βγάζει φωτογραφία. Ο άλλος γελάει. Τι έχει γίνει πάλι με τα ακουστικά και τα μαλλιά μου. Ο Χριστός και η Παναγία. Πα. Σας μισώ να βγάλω τα ακουστικά, παιδιά.
1: Βίτκαστ έπρεπε να έχουμε. Δεν έπρεπε να έχουμε εκπομπή εμείς.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Εντάξει, μαμά πάλι με πειράζει.
1: Μαμά.
0: Τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αχ, πώς πάει το ερχομός του φθινοπόρου, πού σε έπιασε η χθεσινή καταιγίδα.
1: Α, καταπληκτικά. Ήταν κυρίως γιατί ήταν πολύ ωραία στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Ήταν εξαιρετικά. Έκανα μόνο μία μισή ώρα να γυρίσω από το Χαλάνδρι χθες το απόγευμα.
0: Αλλά εντάξει,
1: σκέφτηκα, ναι.
0: Έφτασε σε συμπεράσματα.
1: Έφτασα στην γέννησή μου. Πήγα πίσω 50 χρόνια πρόλαβα. Τα είδα όλα από την αρχή.
0: Είδα λίγη τη ζωή μου να κυλάει σε αργή κίνηση όλη μου τη ζωή.
1: Τα έχω επανεξετάσει όλα. Είμαι άλλος άνθρωπος σήμερα.
0: Πάντα τέτοια.
1: Πάντα τέτοια. Θα και σήμερα θα το έχουμε λογικά αυτό. Οπότε ό,τι μου έμεινε από χθες, αν έμεινε κάτι, θα το ξαναδώ σήμερα.
0: Φτάνω σήμερα το πρωί, έτσι να πούμε καμιά χαζομάρα να γελάσουμε λίγο. Φτάνω στο φανάρι, το κλασικό που περνάω κάθε μέρα. Ένα από τα κλασικά τέλος πάντων στο Hilton. Και είναι ένα μηχανάκι, μια κυρία. Φτάνοντας εγώ τη βλέπω μόνη της πάνω στο μηχανάκι που
1: μετά από λίγο είχε άλλους τρεις.
0: Κουνούσε τα χέρια, ξέρεις, πολύ έντονα, έκανε χειρονομίες και μιλούσε δυνατά. Λέω και εγώ θα μιλάει στην ενδοεπικοινωνία με κάποιον και ξέρω εγώ έχει φορτώσει για κάποιο λόγο. Δεν είχε ούτε ενδοεπικοινωνία ούτε
1: είναι
0: τίποτα.
1: Κατάσκοπος.
0: Φτάνω δίπλα της λοιπόν, παρκάρω, αναμένοντας να πρασινίσει το φανάρι και την ακούω που μόνη της ροπιάζει και λέει «Αμάν πια δεν είναι πόλη αυτή, με μια βροχή τι έχει γίνει». Και μετά άρχιζε μπιπ το Δία, μπιπ το Ναι Γεράσιμο.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω πώς συνέδεσε το δωδεκάθο με την Ορθοδοξία, αλλά αυτά
1: όλα
0: τα δύο μπιπ.
1: Σε αυτές τις φάσεις συνδέονται όλα.
0: Σκέψου τώρα,
1: όλα
0: ρόπιασε η γυναίκα πρωί-πρωί, να είναι καλά και όπως καλά να είμαστε όλοι μας με τους δρόμους, γιατί γίνεται χαμός εκεί έξω. Λοιπόν, σας πήραμε από τα μούτρα. Καλημέρα, καλή Τετάρτη να έχουμε.
1: Καλή.
0: Ο μήνας έχει 23 και εμείς ως τις 10 εδώ θα σας κάνουμε παρέα, παιδιά, στα μικρόφωνα και τη μουσική. Η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Και ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Να πάμε να δούμε τι θα δούμε μέχρι τις 10.

0: Α, Κεφαλονίτισσα λέει θα ήταν για να ταχώνει τον Άγιο Άσημο. Όντως, ναι, έχεις δίκιο. Ή λέει, τώρα πώς συνδέονται με τον Δία είναι άλλη ιστορία. Μπορεί να είχε πάει το Σάββατο στα Καλλιστεία. Λοιπόν, είδα χθες τα βίντεο, κάποια βιντεάκια που ανέβασε το Λούμπεν από τα αρχαιοελληνικά Καλλιστεία που συζητούσαμε χθες.
1: Α, το χάσα αυτό.
0: Μιλάμε.
1: Έκανα την επανεξέταση τη ζωή μου.
0: Κάντε τη χάρη στον εαυτό σας, κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας. Μπείτε στο Λούμπεν ή ξέρω όπου μπαίνετε για να καταναλώσετε τέτοια ζητήματα, τέτοια θέματα και δείτε αυτά τα βιντεάκια που ανέβασαν από τα αρχαιοελληνικά Καλλιστεία. Μιλάμε, οι απαράδεκτοι εκείνα τα Καλλιστεία που είχαν κάνει, ναι, ήταν μπροστά τους, τι να σου πω, υπερπαραγωγή, ξέρω εγώ, Spielberg.
1: Μπορεί να είναι εμπνευσμένα από τους απαράδεκτους αυτά τα θεσμούς.
0: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι αυτό

0: θείων, μήπως αυτά τα βιντεάκια.
1: Δεν ξέρω αν ήταν νικητής ένα παλικάρι που ήταν έτσι λίγο πιο γεροδεμένο και έκανε. Την είχε δει Mr. Universe, κάπως Σβατζενέκερ, έκανε και κάτι, ξέρεις, τα μούσκουλα τα φούσκωνε έτσι, τα φούσκωνε αλλιώς. Ήταν γενικά ένα τραγέλαφος, απίστευτος.
0: Μπράβο πάντως, μπράβο.
1: Δηλαδή, πώς δεν γελούσαν οι ίδιοι που ήταν πάνω στη σκηνή που ανέβαιναν για να παρελάσουν, ας πούμε, και να δειχθούν.
0: Κεφαλονίτσα σίγουρα λέει, ήταν μόνο αυτοί έχουν δικαίωμα να βρίζουν τον Άγιο.
1: Τον Γεράσιμο. Μάλιστα. Οκ. Αχ, παιδιά, ευχαριστούμε για τα μηνύματα στο Live24. Εννοείται και στα social μας στέλνετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Υπομονή με την κίνηση είναι. Οι βροχερές μέρες στην Αθήνα, ως γνωστόν, είναι ένα χάος.

0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 23, ο καιρός είναι φθινοπορεινός. Τα ζακετάκια πρέπει να τα φοράμε πια, γιατί είναι επικίνδυνος ο καιρός. Ξέρουν τι λένε οι αθάνατες, οι κλασικές ελληνίδες μάνες. Είναι η σωστή εποχή για να βάλεις το ζακετάκι σου.
1: Είναι εποχή ζακέτα τώρα.
0: Βέβαια, είναι η εποχή που βλέπεις και έξω όλων των ειδών τα αντισύματα. Ναι, βλέπεις από μπουφάν
1: μέχρι
0: σαγιονάρα. Ναι. Λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, τον Ξάνθηπο. Και την Πολυξένη λέει εδώ, αλλά εγώ ξέρω ότι δεν γιορτάζουν την Πολυξένη σήμερα.
0: Ξανθήπη, πολύ ωραίο όνομα πάντως.
1: Πολύ ωραίο, ναι. Είναι Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών.
0: Mm-hmm.
1: Είναι Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού.
0: Ωραία.
1: Ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χαμός.
1: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σε γεγονότα που έχουμε σαν σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Πέφτει η Τριπολιτσά σήμερα το 1821.
0: Mm-hmm.
1: Στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών πέφτει. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
0: Mm-hmm.
1: Το άλογο μου από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του.
0: Ωραίες εικόνες.
1: Ωραίες εικόνες, έτσι πρωινές. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον Γερό του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. 1942, σαν σήμερα, αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Το δοκιμάζαν να δούνε πώς τους πάει, πώς τους κάνει.
0: Καθάρματα.
1: Ενώ το 1974, σαν σήμερα, νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Λίγο πιο πρόσφατα,
0: mm-hmm.
1: αν και όχι τόσο πρόσφατα πια, 27 χρόνια πριν, 1999, αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει και τελικά στο σκάνδαλο του χρηματιστήριου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες mm-hmm. χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο.
0: Καλά,
1: τώρα, σήμερα. Είναι μια πολύ έτσι σημαντική μέρα,
0: ναι,
1: στη μουσική, διότι έχουμε σε πάρα τι? Πολλά γενέθλια.
0: Για πες, κανένα,
1: πολλών
0: έτσι,
1: σημαντικών, ναι, μουσικών. Καταρχάς, έχεις πάρα πολλά τηλέφωνα να κάνεις, με βασικότερο τον Bruce Springsteen.
0: Περιμένω να δω αν θα ανακοινώσει συναυλίες.
1: Δεν θα το πεις χρόνια πολλά.
0: Κάτσε, εντάξει.
1: Καλημέρα μόνο σε αυτούς που ανακοινώνουν περιόδια. Κανέναν, ναι, άλλον. Bruce Springsteen, λοιπόν, Ray Charles.
0: Γεννημένος το 49 ο Springsteen.
1: Το 49 ο Springsteen, το 30 ο Ray Charles. Mm-hmm. Ο John Coltrane γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926.
0: Τεράστιος. Άρα είναι 100 χρόνια από τη γέννησή του.
1: Είναι 100 χρόνια από τη γέννησή του.
0: Γι' αυτό γίνονται τόσο αφιερώματα σε ξένα μίδια.
1: Η Άννη Ντι Φράνκο γεννήθηκε επίσης σαν σήμερα, η Αμερικανίδα. Και ο Χούλιο Ιγκλέσιας.
0: Ωραίος.

0: Μάλιστα.
1: Πολύ πράγμα από
0: εμβληματική,
1: εμβληματική μουσική.
0: Τραγουδιστές και
1: ναι.
0: μουσική κτλ.
1: Τώρα, σε φεβιά, σαν σήμερα έφυγε ο Σίγμουντ Φρόιντ το 1939, ο Παύλο Νερούδα το 1973 και η Διδό Σωτηρίου το 2004.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε όμως και μία ακόμα, κάνα δυο ακόμα έτσι μουσικές επαιτίους σημαντικές.
0: Τύπου.
1: Σαν σήμερα το 1980, ο Bob Marley έδωσε την τελευταία του live συναυλία στο Stanley Theater στο Pittsburgh της Πενσιλβάνια. Λίγους μήνες αργότερα έφυγε τελικώς από καρκίνο. Ενώ 3 χρόνια αργότερα το 1983, 10 χρόνια μετά την περίφημη τη διάσπασή τους, οι Everly Brothers επανέρχονται το ντουέτο, επανενώνεται για μια έτσι πολύ σημαντική συναυλία στο London's Royal Albert Hall. Σαν σήμερα έγινε αυτό το 1983.
0: Σου έχω και άλλη μια μουσική επέτειο.
1: Τους Outcast, μήπως?
0: Όχι.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν, για την οποία με ενημέρωσε εδώ ο φίλος και αδερφός και ηθήνων νους της Vigo Records, ο Ανδρέας Μητρέλης. Σήμερα έχει γενέθλια, άρα είναι συνομήλικος βασικά με τον Bruce Springsteen.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν γεννηθεί και οι δύο 23 Σεπτεμβρίου του 1949. Ένας φανταστικός Έλληνας, εκπληκτικός και πάρα πολύ σημαντικός. Σοβαρά τώρα, χωρίς ίχνος ηρωνίας όλο αυτό. Κάποιοι τον χαρακτηρίζουν Έλληνα David Bowie.
1: Ποιον λέω. Θα μας πει τώρα.
0: Ποιον. Ο Τουρνάς, ναι.
1: Α, ο Κώστας Τουρνάς.
0: Κώστας Τουρνάς, γεννημένος 23 Σεπτεμβρίου του 1949, αγέραστος, στυλάκι.
1: Ναι.
0: Τρομερό μαλλί, κορμοστασιά και συνεχίζει τα live και γράφει μουσικάρες και φυσικά έχει γράψει μερικούς από τους πιο σημαντικούς δίσκους στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.
1: Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν και έχουν γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, και οι Ήρδες λέει γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στις Ήρδες.
0: Δεν μου έχει λύσει όμως κανείς την απορία γιατί έχουν στείλει πολλοί κεφαλονίτες εδώ πέρα. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει λόμπι κεφαλονίτικο στο ακροατήριο. Μου λένε όλοι ότι θα είναι κεφαλονίτησα η οδηγός που είπα πριν που έβριζε τον Άγιο Γεράσιμο. Γιατί οι κεφαλονίτες βρίζουν τον Άγιο Γεράσιμο?
1: Γιατί είναι ο πολιούχος ο Άγιος Γεράσιμος της Κεφαλονιάς.
0: Γιατί γενικά συμβαίνει αυτό στο Βόλο που έχουμε τον Άγιο Νικόλαο, δεν λέμε.
1: Σου λέω ότι για να της έρθει ο Άγιος Γεράσιμος προφανώς είναι κεφαλονίτησα.
0: Α,
1: τον
0: okay.
1: έχει στην ημερησία διάταξη, με αυτή την έννοια. Όχι ότι δικαιούνται όντως, για πλάκα το γράψανε. Αλλά είναι ο πολιούχος του νησιού, είναι ο Άγιος του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τον έχουν έτσι πιο πρόχειρο. Τον είχε πρόχειρο τώρα εκείνη την ώρα. Της ήρθε πρώτος από τους Αγίους.
0: Okay.

0: Μα στην Πάτρα μαθαίνω ότι έχουν τον Άγιο Ανδρέα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, αλλά εμείς ας πούμε, γενικά παίζει αυτό. Είναι σύνηθες να
1: σου έρχεται
0: να,
1: Αθήνα,
0: να
1: όχι,
0: μην είναι λοιπόν στον Πολιούχο. Στον Βόλο δεν βρίζουμε τον Άγιο Νικόλαο.
1: Δεν σας αφήνει ο Μπέος, λέει κάποιος.
0: Βρίζουμε.
1: Βρίζετε μόνο τον Μπέο. Επιτρέπετε μόνο τον Μπέο.
0: Μη λέμε τέτοια πρωί-πρωί. Ναι, εσύ φίλε που λες για την πινακίδα μου, αυτό είμαι που με είδες. Σε παρακαλώ, μην τη δημοσιοποιείς την πινακίδα μου γενικά. Αλλά ναι, εγώ ήμουν όντως χθες στις 10.30 στο ψυχικό, κατεβαίνοντας από εδώ προς το κέντρο για την επόμενη δουλειά. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά προς το πρώτο διάλειμμα, παιδιά. Αν θέλετε να έχετε επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σας, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρείτε διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Οπότε μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr για να μάθετε περισσότερα.
1: Και αν θέλετε να φροντίσετε τα παιδιά σας να γίνουν πιο δυνατά, τα ζελεδάκια VitaFix από την Intermed συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ίχνοστοιχεία για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Έχετε δύο επιλογές. Είναι το VitaFix Immuno από τη μία σε σχήμα αστεράκι με βιταμίνη C, ψευδάργυρο, φυτικά εκκύλισματα και γεύσεις με ουρού. Και έχουμε και το VitaFix Multi Pro Bio από την άλλη σε σχήμα αρκουδάκι με προβιωτικά, πρεβιωτικά, βιταμίνες Α, D, C, B, φολικό και γεύση φράουλας. Όλα έχουν υψηλή περιεκτικότητα. Σε μεσίνες, δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα και τα βρίσκεται στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο εδώ πέρα, είναι τρελή όλη αυτή στο Ιόνιο, ως γνωστόν, η Επτανήσι. Στον Άγιο Διονύσιο, ως τη Ζάκυνθο, συγγνώμη, βρίζουν τον Άγιο Διονύσιο, έλα. Στην Κεφαλονιά τον Άγιο Γεράσιμο, στην Κέρκυρα τον Άγιο Σπυρίδωνα. Η Πάτρα παίρνει λίγο από τη μέντα των Επτανήσων.
1: Λέει ποιοι είναι οι πολιούχοι, δεν ξέρω αν τους βρίζουν όλους αυτούς. Είναι πολιούχοι των νησιών και είναι έτσι χαρακτηριστικοί.
0: Είναι τρελή αυτή η Επτανήσι.
1: Ναι, ωραία η τρελή όμως.
0: Ναι,
1: με την καλή έννοια.
0: Εννοείται. Λοιπόν, και ως το πρώτο διάλειμμα, σιγά σιγά θα πάμε, παιδιά, με το μόνο αφεντικό που μετράει, που είπαμε ότι σήμερα έχει γενέθλια. Γεννημένος στις 23 Σεπτεμβρίου του 1949, ο Μπρους ο Σπρίγκστιν.

0: sexy.
1: Life was good, yeah, I felt complete.
2: Choose music.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Κεφίρ φυσική γεύση και το Κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για Κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο Κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
16: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
17: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
18: Το έχω δει στο σινέμα.
19: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
20: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
21: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
20: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
22: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singer,

0: Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Best 92,6. Choose music.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, με τη βροχή να έχει ξεκινήσει για τα καλά στο Μαρούσι. Οπότε, πόσο μάλλον σήμερα, έτσι γενικά όλες τις μέρες, αλλά πόσο μάλλον σήμερα που η κατάσταση θα είναι δύσκολη εκεί έξω, τουλάχιστον αν συμβεί και καμιά αναποδιά του τύπου να χαλάσει το smartwatch, να κρασάρει το λάπτοπ, να πάθει κάτι το σκούτερ να σας αφήσει, μην τρελαθείτε, όσο δύσκολο και να ακούγεται αυτό. Πηγαίνετε στο κοντινότερο κατάστημα Γερμανός, γιατί εκεί με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά παίζει σοβαρό σέρβις, αλλά παίζει και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Όλα αυτά στα καταστήματα Γερμανός, όπου έχετε όλους τους σωστούς λόγους να πάτε να φτιάξετε τις λαβωμένες σας συσκευές. Και πάμε στις 10 παρέα. Ενώ αν σας φέρει ο δρόμος στο Κολωνάκι, να ξέρετε ότι στην αγαπημένη Nespresso Boutique, η οποία μόλις έχει ανοίξει ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη, υπάρχει κάτι καινούριο πια. Nespresso on the go. Δηλαδή, μπορείτε να κάνετε μια στάση στην boutique, να διαλέξετε το αγαπημένο σας τρόφιμα, ζεστό ή κρύο, αν και τώρα τραβιέται και το ζεστό σιγά-σιγά, και να πάρετε μαζί σας τη βόλτα στο γραφείο ή όπου σας βγάλει μέρα. Εκτός από το ότι κλασικά, όπως πάντα, μπορείτε και τώρα να βρείτε τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ, μηχανές, αξεσουάρ. Και όλη την ομάδα της Nespresso εκεί να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τον καφέ που ταιριάζει σε εσάς.
1: Έχω τρελαθεί με τα βίντεο. Στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα διάβασα τα μαθήματά μου. Είχα διάβαστη από τα βίντεο των αρχαιοελληνικών καλυστίων.
0: Στόπα.
1: Είναι. Ξέρεις, ακούς κάτι τέτοιο, καταλαβαίνεις πόσο αστείο θα είναι. Καταλαβαίνεις πόσο cringe θα είναι. Αλλά τελικά όταν το βλέπεις, συνειδητοποιείς ότι δεν μπορούσες να φανταστείς. Αν δεν το δεις, δεν μπορείς να το φανταστείς.
0: Τι σου λέω,
1: μπράβο πάντως, γιατί εγώ στηρίζω. Εγώ στηρίζω, γιατί χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τέτοια διαλύματα στην καθημερινότητά μας.
0: Ζήτω η τρέλα,
1: ζήτω η τρέλα, πραγματικά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που δεν είχε χορηγούς καθόλου. Και είχε από πίσω ένα τείχο.
0: Πώς γίνεται, λέει εδώ ένας, έλα τώρα τα θες και τα λες, για τον Bruce Springsteen που τιμήσαμε πριν για τα γενέθλιά του, πώς γίνεται να έχει βγάλει, λέει, 10 τραγούδια σε 50 χρόνια. Τι λες.
1: Εννοεί ακούει 10 τραγούδια που να του αρέσουν του συγκεκριμένου ανθρώπου.
0: Α, έτσι το δέχομαι. Εντάξει, περιορέξως. Κατά τα άλλα, ο δικός μας Bruce, εδώ, ο Βασίλης, αν θέλετε να μάθετε πότε θα βρέξει, παρακολουθήστε τον πότε θα βγει έξω με τη μηχανή και μου το στέλνει κάθε φορά. Και χθες την έφαγε τη βροχή και σήμερα την έφαγε.
1: Μπορεί να μας ειδοποιεί ο Μπρούς όμως από προηγούμενη. Αύριο θα βγω με τη μηχανή.
0: Δώστε
1: έκτακτο δελτίο. Εμείς και καλύτερη από την Έμι θα είμαστε.
0: Λοιπόν, ελάτε τώρα να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινώντας από την καθημερινή σήμερα Τετάρτη 23 του μήνα με τον Ντόναλντ Τραμπ στο πρωτοσέλιδο και τίτλο «Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων». Είδα λίγο από την ομιλία του στη Σύνοδο εκεί πέρα.
1: Μπράβο πάντως, έχεις κουράγιο,
0: Τα βλέπω μωρέ στα αμερικανικά δίκτυα στο Instagram.
1: Εγώ τα προσπερνάω. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω.
0: Το hate view. Καίγομαι. Ο οποίος Τραμπ ξέρει τι έκανε, έτσι. Αποφάσισε πριν από 3-4 μέρες να αποκλείσει από τον στόλο των δημοσιογράφων που πάνε στο Λευκό Οίκο για να καλύψουν το ρεπορτάζ. Αποφάσισε να αποκλείσει το CNN, το MS Now και το Politico. Γιατί λέει δεν έχουν γράψει ούτε μία καλή λέξη για μένα. Δηλαδή το διανοείστε. Σαν να λέμε, ξέρω εγώ, ποιον έχουμε πρωθυπουργό, εμείς το Μητσοτάκη, ή ας ήταν ο Τσίπρας ή οποιοδήποτε, και να έλεγε ξαφνικά μία ώρα πρωία, να έλεγε, ξέρω εγώ, Μητσοτάκης, αποκλείω την εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα ξαναπατήσω το πόδι στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Εντάξει, δεν θα έχει πολλά μέσα πάντως να αποκλείσει.
0: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Για να είμαστε δίκαιοι.
0: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και το περνάμε στον Ντούκου τώρα όλο αυτό.
1: Ο οποίος
0: Τραμπ ξεκίνησε και δικό του κανάλι, Trump TV. Σκεφτείτε τώρα, σαν να άνοιγε ο Τσίπρας δικό του κανάλι, για να μην λέμε για το Μητσοτάκη μόνο, α πούμε, να ήταν Τσίπρας TV. Ενώ θα είχε αποκλείσει, ξέρω εγώ, το μανιφέστο. Μιλάμε για παρανοϊκά πράγματα. Δεν γίνονται αυτά. Και γίνονται όμως στη μεγάλη, ξέρω, στην πιο ισχυρή κατά πάσα πιθανότητα χώρα του κόσμου. Anyway, στα νέα συνεχίζουμε. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Ας συνεχίσουμε στην απογευματινή με κεντρικό τίτλο σήμερα. Φραγή Χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της Ελλάς. Γιατί που λέτε, 12 εκατομμύρια ευρώ απέσπασαν οι σπήρες Ρωμάτων τελευταίο χρόνο. Διαβάζουμε 22.600 ηλία του ηλεκτρονικού εγκλήματος για το 2025. 7,5 εκατομμύρια τα κέρδη της συμμορίας του Ζεφυρίου και άλλα τεινά.
1: Μάλιστα.
0: Εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης λοιπόν του προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων, εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων του που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Στο ριζοσπάστη, από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Ενώ στον ελεύθερο τύπο διαβάζουμε για φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ενδιαφέρον και αυτό για τα πατίνια. 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα.
1: Λίγες είναι. Είναι αυτές που καταφέρουν να πιάσουν.
0: Στοχευμένοι έλεγχοι, λέει, γίνονται από την τροχιά. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, με τα πατίνια έχει παραγίνει η ιστορία. Στην κόντρα σήμερα, 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά. Ούτε φέτα. Άντε καλά το πετρέλαιο. Ούτε μια φέτα να μπορούμε να φάμε. Και τη φέτα να μας φάνε.
1: Ήδη ήταν η φέτα πολύ πάνω. Δεν ήταν ήδη η φέτα πάνω.
0: Έπαιρνες ένα τεταρτάκι φέτα και δεν άφηνες να πάει χαμένο ούτε ένα σπυρί φέτα.
1: Τίποτα. Ψίχουλα.
0: Και το χάρο. Δίφεις
1: το χαρτί. Δίφεις το χαρτί. Δεν σου έχω πει που έχουμε πάει. Έχουμε βρεθεί μια μέρα γονείς. Ένα play date. Ήταν πάρτι, ήταν βιβλιοθήκη, ήταν δεν θυμάμαι. Και ξαφνικά πιάνουμε τους εαυτούς μας. Μεγάλοι άνθρωποι τώρα, δουλεύουμε όλοι 30 χρόνια,
0: ναι.
1: Και δεν είμαστε μέση τάξη γενικές, μικρομεσαίοι τέλος πάντων,
0: ναι. Ναι.
1: Να συζητάμε 10 λεπτά για συνταγές τυρόπιτας και όλοι λέγανε ποια τη συνταγή έχει τη λιγότερη φέτα γιατί έχει πάει φέτα 15 ευρώ και λέω παιδιά, συνειδητοποιείτε σε τι φάση έχουμε φτάσει. Δουλεύουμε 30 χρόνια και ψάχνουμε τη

0: συνταγή τυρόπιτας με τη λιγότερη πιθανή φέτα.
1: Έτσι που λες.
0: Επίσης τα σούπερ μάρκετ, να ξέρετε, έχουν πλέον αυτά τα λευκά τυριά, τα τρίματα.
1: Α, δεν μπορώ.
0: Διότι, ναι, προφανώς δεν μπορείς, αλλά έχουν ζήτηση. Γιατί ναι, ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει την κανονική φέτα.
1: Ισχύει. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα. Και συνεχίζουμε ως τις 10 εδώ παρέα στην Πεστέρα. Τα μηνύματά σας στο live και στα social, εννοείται. Έτσι, μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας και στις εκπομπές και στο σταθμό. Διαλέγετε και παίρνετε και στέλνετε.

0: Ναι, έχετε δίκιο. Κάποιος που στέλνει εδώ για το Fox στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φανταστείτε πόσο ακραίο είναι αυτό που έκανε ο Τραμπ για να συμμετάσχει στην κοινή ανακοίνωση και το Fox News, το οποίο είναι, ας πούμε, σαν να λέμε το πιο φύλλα προσκύμενο στον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Ακραία προσκύμενο βασικά στον Τραμπ. Συμμετείχε και αυτό στην κοινή ανακοίνωση και είπε ότι είναι απαράδεκτο. Παιδιά, υπάρχει το λεγόμενο το First Amendment στο Αμερικανικό Σύνταγμα, που λέει ότι υπάρχει, είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά η ελευθερία του λόγου. Δεν μπορεί να αποφασίζει ο πρόεδρος να αποκλείει τα.
1: Εντάξει, τα αυτονόητα τώρα, τέλος πάντων.
0: Ναι, μα ξέρεις, στις δηλώσεις που έκανε, αυτές που αν δεν έχει τελεπρόμπτερ μπροστά του, όταν αυτό σχεδιάζει, μιλάμε, είναι σαν καλυστία στο γαλάτσι η φάση.
1: Θα ήταν πολύ καλό στα καλυστία στο γαλάτσι.
0: Ναι, ναι, σαν έτσι.
1: Κονφερασιέ.
0: Αυτό, κονφερασιέ.
1: Θα ήταν φανταστικό. Θα τις έπιανε κιόλας, βέβαια.
0: Ενδεχομένω.
1: Σίγουρα θα τις έπιανε.
0: Έλεγε κάτι παλαβά του τύπου. Είναι αρρωστημένο μια χώρα να επιτρέπει σε δημοσιογράφους να γράφουν πράγματα που, ναι, που δεν είναι υπέρ του Προέδρου. Δηλαδή, Κιμ, ιδού ο κολλητός σου, ας πούμε. Μετά λέμε για τη Βόρεια Κορέα. Αλλά αυτά συμβαίνουν στην κατά πολλούς, ξέρω, βασικά στην πιο περίεργη χώρα του κόσμου με έναν τρόπο.

0: δηλαδή είναι δύο χώρες σε μία, για να μην πω δέκα χώρες σε μία. Πας στη Νέα Υόρκη και είναι μία χώρα, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, ας πούμε, και πας στο Midwest, ξέρω εγώ, και στις πολιτείες, στις προσκύμενες των Τραμπ, και είναι άλλη χώρα εντελώς. Αλλά εντάξει, θα ξέρουμε αυτά για τα μερικά.
1: Κάτι ήθελες
0: να μας πεις, φοβερά ενδιαφέρουσα.
1: Κάτι άλλο όμως ήθελες να ξεκινήσεις να λες και σε διέκοψαν με τον Τραμπ. Κάτι για τις εκδρομές.
0: Ποιες εκδρομές?
1: Α, καλά. Τίποτα, όλα καλά, τίποτα θα δώσουμε.
0: Α,
1: όλα, μια χαρά.

0: Εγώ σας τραγουδάω, μας στέλνει κάποιος εδώ πέρα και εσείς μου λέτε για τον Τραμπ. Πού μας τραγουδάς? Στείλε μας ηχητικό.
1: Όχι, όχι, τραγούδα για ένα ελληνικό.
0: Α, ναι.
1: Μα έχει, έξω έχει κρύο και με έχει πιάσει μια στενοχώρια. Μα έξω έχει κρύο και εμείς οι δύο είμαστε χώρια.
0: Από την αποσπασματική καθημερινή ακρόαση μας στέλνει η Δήμητρα. Mm. Σήμερα που έχω ρεπό, αγαλιάζει η ψυχή μου και τα φτάκια μου. Να σε καλά, εσύ, Δήμητρα. Σας ευχαριστούμε όλους για τα μηνύματά σας και για την επικοινωνία και για όλη αυτή τη διάδραση. Ενώ η βροχή ψιλοφουντώνει εδώ στο Μαρούσι. Πείτε μας πώς είναι και εκεί έξω, εκτός και αν οδηγείτε, οπότε αφήστε το κινητό από τα χέρια. Ούτως ή άλλως, πόσο μάλλον σήμερα που τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα στους δρόμους της Αθήνας.
1: Είστε τελείως ακινητοποιημένοι σε κάποιο σημείο.
0: Άντε,
1: στείλτε ένα γρήγορο.
0: Ναι.
1: Πάντως από το μεσημέρι και μετά, λένε οι μετεωρολόγοι, ότι θα υποχωρήσει η βροχή, το απόγευμα θα έχει ήλιο και αύριο το ίδιο και την Παρασκευή αραιή συννεφιά. Από το Σάββατο πάλι θα ξεκινήσει μια βροχούλα για να δούμε αν θα ισχύσουν αυτές οι προβλέψεις, γιατί αυτές οι μεσαίες εποχές είναι οι πιο δύσκολες για τους μετεωρολόγους.
0: Τα ξέρω, τους μετεωρολόγους.
1: Αν δεν το ξέρουν, είσαι και συνάδελφος. Το έχεις ξεχάσει.
0: Ξέρεις τι τραβάμε για να τις κάνουμε τις προβλέψεις.
1: Πάντως, επειδή από αύριο θα έχει πάλι ήλιο, αλλά και όταν δεν έχει

0: για να ξέρετε ότι ο ήλιος επηρεάζει την επιδερμίδα σας.
1: Εννοείται.
0: Χρειάζεστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Είναι το Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Mm-hmm. Είναι αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνινη ασυναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά κυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστατεύει από UVA και UVB. Έχει υπολεργική σύνθεση. Δεν έχει άρωμα, δεν έχει νόπνευμα και είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου από την Intermed.
2: Ενώ για ό,τι χρειάζεστε για την ενέργεια του σπιτιού σας, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, να ξέρετε ότι έχετε επιλογές. Θα βρείτε προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Οπότε μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr για να μάθετε περισσότερα. Και φεύγουμε για το δεύτερο διάλειμμα.

0: 102,6.
1: What the best is going on?
2: Άνιμα Σιρός 2026, Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, βραβευμένες ταινίες, κορυφές μορφές του Διεθνούς Animation, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, δράσεις της αγοράς και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα και σε 7 νησιά των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Σύρο. Πληροφορίες στο animasiros.gr.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Best 92,6. We the music.
16: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unit

0: Trident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
2: Away, baby, let's go.
1: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Χρονιάρα μέρα η σημερινή, γιατί τέτοια μέρα το 1991 στις 23 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε ένας από τους καλύτερους δίσκους όλων των εποχών, ένας από τους πιο επιδραστικούς δίσκους όλων των εποχών, ένας δίσκος που άλλαξε το παιχνίδι στη μουσική, την εναλλακτική και όχι μόνο ροκ, όχι μόνο χορευτική, στα πάντα όλα, το θρυλικό σκριμαντέλικα τον Primal Scream, λοιπόν, που βγήκε εκεί έξω τέτοια μέρα το 1991. Κοινώς έχουν περάσει 35 χρόνια πια.
1: Μόνο.
0: Μάλιστα,
1: μόνο.
0: Με τις ίδιες μας. Τι είναι 35 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα, που την έχει κερδισμένη την αιωνιότητα αυτή η δισκάρα και το ίδιο το συγκρότημα, η Primal Scream, και ο σπουδαίος παραγωγός αυτού του δίσκου, ο Μακαρίτης, ο Andrew Weatherall. Τρίτη λοιπόν, 23 Σεπτεμβρίου του 2026, εμείς ως τις 10 θα είμαστε στα μικρόφωνα και τη μουσική, δηλαδή η Μανίνα Ντάνου.
1: Δηλαδή ο Θεόδωρος Μίχος.
0: Δηλαδή και ο Γιώργος Μπίτσικας να φροντίσει δηλαδή τον ήχο και όχι μόνο, δηλαδή και εσείς μηνύματα
1: στο... Τι να κάνουμε άλλο δηλαδή.
0: Στο Live24 στέλνετε και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας, ενώ αν σας φέρει ο δρόμος προς το Κολωνάκι, στην ανανεωμένη Nespresso Boutique εκεί στο Κολωνάκι, μπορείτε να απολαύσετε και Nespresso on the go, να διαλέξετε δηλαδή το αγαπημένο σας τρόφιμα, ζεστό ή κρύο, και να το πάρετε μαζί σας στη βόλτα, στο γραφείο, όπου τέλος πάντων κατευθύνεστε. Και φυσικά θα βρείτε και τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ, Nespresso, μηχανές, αξεσουάρ, αλλά και την ομάδα της Nespresso για να σας κατατοπίσει όσον αφορά τον καφέ. Nespresso, what else λοιπόν. Ενώ όταν η τεχνολογία αποφασίζει να σου μείνει στα χέρια, για παράδειγμα το λάπτοπ να σου μείνει στα χέρια, το σκούτερ ή το smartwatch, δεν ευριάζεις, πας στο Γερμανό, γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις, αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

0: Και από την New Archives που μόλις ακούσαμε τώρα στον Παύλο Παυλίδη, έφαγα τη φλασιά.
1: Ναι.
0: Την οποία την εξομολογήθηκα εδώ στο έτερον μου ήμιση. Γιατί λέω τώρα θα με πάρει με τις πέτρες. Θα μου πει ότι πάλι δεν θυμάμαι τίποτα. Και δε...
2: Εγώ είμαι το έτερο σου ήμιση.
0: Το έτερο ραδιοφωνικό ήμιση. Okay, λοιπόν, ποιος να το θυμάται τώρα. Πάντως εγώ την έφαγα τη φλασιά από την προηγούμενη εβδομάδα, πριν με βρει εμένα το κακό με το σκυλάκο μου, που λέγαμε θέλαμε να ξεκινήσουμε ένα γαϊτανάκι με το για ποιος και γιατί είναι ο δρόμος της Αθήνας, από τους κεντρικούς έτσι. Τώρα μην μας πείτε ένα κατσικό στενό, ξέρω εγώ, στη γειτονιά που δεν ξέρει κανείς. Που συχαίνεστε και για ποιο λόγο. Δεν το κάναμε ποτέ αυτό το παιχνιδάκι.
2: Δεν το κάναμε γιατί τώρα. Εντάξει.
0: Τραβιέται σήμερα με αυτή την κίνηση που του συχαινόμαστε όλοι στου δρόμου.
2: Τώρα
0: πρέπει να το παίξουμε
2: σήμερα
0: το παιχνίδι. Γιατί μαμά δεν με αφήνει να παίξω πάλι.
2: Όχι, να σε αφήνω, σε αφήνω.
0: Εντάξει, μαμά, άκυρο, κάτσε τα αυγά σου.
2: Μα έχει πρίξει με τη μαμά σου. Πραγματικά δηλαδή. Δεν την αφήνει ησυχία.
0: Ποιο δρόμο τη Αθήνα Μανίνα Ντάνου συχαίνεσαι και γιατί. Αν θες μπορώ να πω εγώ πρώτος να σου δώσω χρόνο να σκεφτείς.
2: Δεν ξέρω ρε παιδί μου ποιον σχένομαι γιατί
0: είναι δεν ένα... μπορεί να μην έχεις μια γνώση. Δεν μπορεί, δεν το δέχομαι.
2: Δεν το δέχεσαι. Δεν το για πες μου στον δικό σου για να πάρω καμία ιδέα.
0: Σχένομαι τη βουλιαγμένη.
2: Όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ιδιαίτερα από την αρχή τη θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο δρόμο, με φρικάρι.
2: Ναι.
0: Καρμανιόλα τη θεωρώ.
2: Και την και επιστροφή γενικά... της Ηλιουπόλεως. Αυτή εγώ θα έλεγα νομίζω.
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Τα έχω ένα πακετάκι αυτά.
2: Εκεί όταν επιστρέφεις από.
0: Που έχει μια κατεβασιά περίεργη.
2: Από νότια προς κέντρο πριν να βγεις στήλους. Ηλιουπόλεως δεν λέγεται ο δρόμος όπου επιστρέφεις.
0: Όχι, δεν είναι. Αχ, τώρα έχει σταματήσει το μυαλό μου.
2: Πείτε μας ρε παιδιά.
0: Τέλος πάντων, αυτή εγώ επιλέγω αυτή.
2: Ναι,
0: γιατί
2: είναι ωραία,
0: γιατί
2: είναι
0: με τρομάζει πάρα
2: ναι,
0: πολύ.
2: Ναι.
0: Είναι επικίνδυνη.
2: Και επίσης εκεί στο γυρισμό είναι τρεις λωρίδες.
0: Μπράβο.
2: Και ξαφνικά γίνονται δύο λωρίδες. Χωρίς να υπάρχει μια φυσική ας πούμε ή εν πάση περιπτώσει ομαλή μετάβαση.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Και ξαφνικά αν είσαι στη μεσαία λωρίδα. Γίνεσαι σάντουιτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και λες τώρα προς τα πού να πάω. Ναι, δεν είναι ωραίος δρόμος. Είναι και πανταπυγμένος και αρκετά επικίνδυνος. Και πολύ κακός. Γενικότερα πεζοδρόμια έχει.
0: Λακκούβες έχει μέσα.
2: Άσχημος είναι γύρω-γύρω. Έχει όλο μόνο φλακίες. Έχει γύρω-γύρω.
0: Απ' τις έχω και μια δεύτερη επιλογή.
2: Ναι.
0: Απ' τις εμβληματικές λεωφόρους του ευρύτερου κέντρου, ας πούμε, της Αθήνας. Ναι. Αυτή που συμπαθώ λιγότερο είναι η Αλεξάνδρας.
2: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει. Ειδικά στην ανεβασιά της που σε πάει προς το Τρίστρατο εκεί στο Μπελόκηπους.
2: Είναι πολύ οι haters της Βουλιαγμένης βλέπω εδώ.
0: Να
2: προτιμώ να κάνω κύκλο λίγο δύο ώρες αρκεί να με βρεθώ εκεί.
0: Όχι, κάτσε, μη λες τέτοια. Πρόσεχε τι έφτιασε.
2: Έχει δίκιο αυτός ο φίλος φίλη που γράφει εδώ. Συμφωνώ και με αυτό, με όλους θα συμφωνήσω τώρα. Κόμβος πλατείας Καραϊσκάκη. Τώρα γιατί το πάτησε.
0: Συγγνώμη, να το, εδώ είναι.
2: Κόμβος πλατείας Καραϊσκάκη πιάνει άγρια δύση. Ο δυνατότερος θα ζήσει. Ισχύει.
0: Στο κέντρο.
2: Η πλατεία Καραϊσκάκη που πηγαίνει Αχιλλέος, που κατεβαίνει Αγίου Κωνσταντίνου, που πηγαίνει Μάρνη. Που,
0: μπράβο,
2: για να βγει εκεί.

0: να περάσεις αν δεν έχεις την προτεραιότητα.
1: Θες ξύρισμα όταν βγεις, έχει μακρύνει το μουσείο.
0: Υπάρχει. Είναι αυτό που λέω, δυνατότερος θα ζήσει.
1: Εσύ δεν μας είπες όμως.
0: Σας είπα την Λιουπόλεως, δεν είπα.
1: Το βάζουμε μαζί. Όχι, okay, εντάξει. Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα ταιριάζαμε.
0: Βασικά λέει, επειδή οδηγάω κάθε μέρα, του χαίρομαι με όλου.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έλα, πείτε μα καμιά. Και γιατί όμω, έτσι, όχι απλά την Ηλιοπόλεως, ξέρω εγώ. Γιατί την Ηλιοπόλεως.

0: έτσι.
1: Καλό. Πώς λέγεται το μποτιλιάρισμα στα Ιαπωνικά? Κατεχάκι.
0: Κατεχάκι.
1: Λέει ένας. Χαμός.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι το θέμα, ότι όποιο και να μας πούνε, ειδικά σήμερα.
1: Φιλολάο από... Παγκράτη λέει.
0: Φιλπό, χάλι.
1: Ναι, ναι, και εκεί στα καλά της Φιλολάου.
0: Ισχύει, ναι. Χάλι, παρκαρισμένα, δεξιά-αριστερά, πλεοφορία που έχουν κολλήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε
1: ναι, ναι.
0: Τώρα κατάθλιψη πραγματικά.
1: Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό, Κυριακή, 5 τα ξημερώματα να πας, θα βρεις κίνηση. Ναι. Θιβών, λέει, ο μεγαλύτερος και χειρότερος δρόμος της Αττικής. Πατησίων με διαφορά
0: είναι
1: το πιο έσχος.
0: Είναι και άσχημη δρόμη, ρε παιδιά, αν το σκεφτείς.
1: Για Πατησίων πάντως...
0: Όχι, δεν συμφωνώ.
1: Παρομοίως. Διαφωνώ. Είναι πάρα πολύ όμορφος δρόμος.
0: Πατησίων και Αχαρνών, παρότι έχουν τα προβλήματά τους, εννοείται, ναι. Δεν λέμε ότι είναι εύκολη δρόμη.
1: Υποτιμημένη δρόμη, είναι. Πάρα πολύ.
0: Βλέπουν Ακρόπολη καταρχάς. Έχουν πολύ δέντρο, ειδικά οι Αχαρνών είναι καταπράσινοι.
1: Ισχύει.
0: Έρχονται από πάνω τα δέντρα και σε καλύπτουν. Δηλαδή, αν πρέπει να τις συγκρίνω με τις άλλες κεντρικές οδούς, δεν το συζητάω. Έχουν τη δυσκολία, όλες έχουν.
1: Εντάξει,
0: την κατάλληλη στιγμή, όλες έχουν τη δυσκολία τους σε κίνηση. Αλλά τουλάχιστον είναι πιο όμορφοι δρόμοι.
1: Πατησίων,
0: έχουν τα μαγαζάκια τους, έχουν τις καφετέρειες. Δηλαδή, καμία σχέση.
1: Κατεβαίνεις την Πατησίων προς το κέντρο. Ψηλά, ψηλά, έτσι να είσαι. Τώρα δεν σου, όχι τέρμα ψηλά, αλλά είσαι ψηλά πάνω από το μουσείο, ξέρω. Και κοιτάς και βλέπεις το βάθος στην Ακρόπολη.
0: Ακρόπολη, ναι, τέρμα Ακρόπολη.
1: Και τα κτίρια δεξιά-αριστερά είναι πάρα πολύ όμορφα. Και παλιές αθηναϊκές πολυκατοικίες είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν συμφωνώ για την Πατησίων. Όπως και η Αχαρνών, τη θεωρώ εξίσου όμορφη.
1: Πατησίων λέει ότι χειρότερο τα μηχανάκια πάντα στο αντίθετο ρεύμα.
0: Καλά, εντάξει, τα μηχανάκια τώρα πάνω στα. Μόνο στο Θεσσαλόνι που δεν έχουν μπει. Πατίνι και πώς το λένε, μηχανάκι πλατφόρμα, μόνο που δεν μου έχουν χτυπήσει το κουδούνι να μπουν μετά στο μπαλκόνι.
1: Συγγνώμη να κόψουμε λίγο δρόμο. Άλλο λέει εδώ, Μιχαλακοπούλου, μόνιμο χάος έσχος. Ναι, Μιχαλακοπούλου, και εγώ δεν την πολύ σίγουρα. Ναι.
0: Τη Δροσοπούλου λέει, πώς και δεν την έχω πει. Εντάξει. Είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου για να τη μισήσω τόσο. Δηλαδή.
1: Ναι, okay.
0: Είναι ωραία, έχει το ενδιαφέρον της.
1: Άλλο λέει.
0: Βέβαια, άμα είσαι πίσω από λεωφορείο ή πίσω από σκουπιδιάρικο.
1: Την έκατσες.
0: Την έκατσες πολύ άσχημα. Και περνάνε κάτι κουλές ώρες τα σκουπιδιάρικα στη Δροσοπούλου.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Για πείτε μας κι άλλους έτσι δρόμους και γιατί τους αντιπαθείτε στην Αθήνα.

0: Για κάποιο λόγο λέει μου αρέσει η Ακαδημία σου, Φώτης. Είσαι εκτός θέματος όμως, Φώτη. Λέμε δρόμους που αντιπαθούμε. Σε παρακαλώ, περάστε έξω με τον κηδεμόνα σας την επόμενη φορά πιο διαβασμένος.
1: Πώς θα να παίρνει, τι ήταν αυτή η χιλόπιτα που του
0: έλεγε. Έμα τώρα είναι ή δεν είναι εκτός θέματος
1: ο αλλά είπαμε και αυτούς που μας αρέσουν. Οπότε μπερδεύτηκε ο άνθρωπος ή δεν είναι θετικός.
0: Τώρα δεν θα το ρίξουμε.
1: Δεν το θετικά, Φώτη. Όχι, εγώ σε στερίζω, Φώτη. Φιλιά.
0: Ο δρόμος πενώνει βουλιαγμένη λέει με βάρη Σκοροπίου γιατί μια φορά ήρθε από το ποτιστικό λέει στη μέση όλο το νερό μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Αν το έχω πάθει, oh, το έχω πάθει. Γιατί τα ποτιστικά στις νησίδες και σε κάτι τέτοια μικροπαρκάκια στις μέσες των δρόμων ποτέ δεν είναι δεν κατευθύνονται προς τη σωστή τέτοια. Δεν είναι κεντραρισμένα προς τον καζόν. Μονίμως κάποιον καταβρέχουν απ' έξω.
0: Ναι.
1: Οπότε μου έχει τύχει να μου ποτίσει το αυτοκίνητο.
0: Μου κάνει εντύπωση. Δεν έχει πει

0: Κανένας, βέβαια, εντάξει, το συγκεκριμενοποιήσαμε λίγο και εμείς. Είπαμε μέσα στην Αθήνα. Mm. Και θα μου πεις, είναι εκτός συναγωνισμού. Κανείς πάντως δεν έχει αναφέρει τον Κηφισό. Εντάξει, είναι μια κατηγορία από μόνο του ο Κηφισός. Θα μου πεις
1: το
0: τώρα.
1: Ο Κηφισός, ναι, κάπως τι να του πεις.
0: Είναι ο Τζόρνταν των κακών δρόμων, ας πούμε, της Αθήνας, της ευρύτερης. Οπότε ναι, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Άλλος λέει εδώ, Πειραιώς, ειδικά άμα βρέξει, αντίο. Άλλος λέει Ηλιοσίων.
1: Κάποιος έγραψε πριν για το ότι. Λεωφόρος βουλιαγμένης αισθητικής. Είχαν πει για τη βουλιαγμένη.
0: Ναι, ήταν σε ένα βιβλίο στους θεριστές που το μελετούσαμε το καλοκαίρι που βγήκε από το Μετέχμιο. Σε ένα διήγημα μέσα.
1: Γενικά οι δρόμοι στον νέο κόσμο είναι και για τη Φρατζή, λένε εδώ. Άσχημη και αναρχή, ναι, ισχύει.
0: Μιχαήλ Βόδα, η πιο ωραία οδό στο κέντρο. Ποια είναι, αχ, θέτει.
1: Μιχαήλ Βόδα είναι κάτω, εκεί στην πλατεία. Όχι. Ναι, προς την τέτοια δεν είναι, την πλατεία Βάση. Μιχαήλ Βόδα. Ναι, εκεί
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Κοντά στην πλατεία Βάθη είναι, okay. Μιχαήλ Βόδα. Σαν δρόμο τώρα δεν θυμάμαι πώς είναι. Φαρσιακά.
0: Κι άλλος ψηφίζει τη Θιβών. Η Θιβών γενικά τα έχει πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ρες, η Θιβών και αυτοί οι δρόμοι είναι όντως λίγο Wild West. Είναι κατάσταση. Δεν έχουν τίποτα γύρω που να είναι, ας πούμε, συμπαθητικό. Ή έχουν διάφορα οικόπεδα με μέσα που έχουν φορτηγά, ανταλίκες, διάφορα μαξοστάσια. Ναι, με το γραφείο αυτοκινήτων, παλιά. Είναι καταθλιπτικά και στην όψη πέραν της κίνησης που μπορεί να μαζεύουν. Γιατί κίνηση τώρα, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν κοιτάξει έξω, δεν υπάρχει κάποιο δρόμο που να. Μπορεί να έχει κίνηση και στο σαλόνι μου, όπως είπα. Και βλέπω εδώ ότι στην Οσάκα της Ιαπωνίας υπάρχει δρόμος που περνά μέσα από κτίριο και δεν τα μετακίνησαν, λέει, κανένα από τα δύο, γιατί αυτή ήταν η λύση σε μια πολυετή διαμάχη γύρω από το ίδιο οικόπεδο. Τσακώνονταν ποιος έχει το οικόπεδο.
0: Ωραίο.
1: Το πιο εντυπωσιακό, γιατί έχει και φωτογραφία εδώ, είναι ότι ο δρόμος περνά μέσα από το κτίριο, αλλά δεν στηρίζεται πάνω στο κτίριο. Απλά έχουν ανοίξει μια τρύπα στο κτίριο και περνάει από μέσα ο δρόμος.
0: Καλό. Ωραίο, το
1: πολύ,
0: κρατάμε.
1: Θα είναι πάρα πολύ ήσυχα τα διαμερίσματα
0: ναι,
1: από πάνω.
0: Ναι, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Θα είναι έτσι ευχάριστα, πολύ ευχάριστα.
0: Λοιπόν, πάμε με τους Outcast ως το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα, γιατί σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτή η δισκάρα.
1: Ο διπλός δίσκος, ναι, το 2003.
0: Speakerbox, The Love Below. Yeah. Και πάμε για το τρίτο και τελευταίο break. Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες κάτι να κάνετε και ωραία αρχή και στο ρεύμα. Να κάνετε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Για περισσότερη οικονομία από την αρχή, στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα προλάβετε την προσφορά.

0: Στα καλά νέα της μέρας σίγουρα συγκαταλέγεται και το ότι εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά μιλάω για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Οπότε κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείστε γήπεδο αλλά και μια από τις 1350 παρακαλώ δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
1: Θέλω να πω για την Αλεξάνδρα. Δεν θέλω να πω για την.
0: Πες για την Αλεξάνδρα.
1: Λέει εδώ ο Πέτρος ο ακροατής, Αλεξάνδρας τραγική, και έχει, λέει αυτή τη φράση που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχει κάτι να αφήσει το μάτι σου πάνω του. Δεν είναι τρομακτική. Επιπλέον λέει έχει τη Γαδά, έχει τον Άγιο Σάβα, που είναι ξέρεις, δύσκολα, δύσκολα το πω σημαντική. Βουλιαγμένη μετά το μετρό Αγίου Δημητρίου, άθλια τίποτα να ομορφαίνει. Πειραιός κάθοδος η καλύτερη, ωραίο ήλιο βασίλεμα και επιπλέον ξέρεις ότι φτάνει θάλασσα και καράβια ωραίο. Για οπουδήποτε. Δροσοπούλου υπέροχα σπίτια. Αχαρνών υπέροχη, πολλά δέντρα και ωραία μαγαζιά. Μιχαήλ Βόδα, πάρα πολλά δέντρα. Πολύ πράσινο. Okay. Αυτά από τις οδούς της Αθήνας.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά και συνεχίζουμε τη ζωή
1: μας. Να βλέπουμε τα κάκα, να βλέπουμε και

0: Best 92,6. Choose music.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τεκνοβραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
0: Best 92,6.
15: We the music.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Νομίζω στη συζήτηση που γίνεται ανά πάσα στιγμή για το ποιο μπορεί να είναι το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών, παίζει πάρα πολύ ψηλά το Heroes του David Bowie που κυκλοφόρησε.
1: Απλά, θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί το βάζουν στους γάμους?
0: Γιατί.
1: Είναι ήρωες και καλά που παντρεύονται. Μην παντρεύονταν όμως το θέλουν το στραϊκό.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ αλέγρο τραγούδι. Είναι, δηλαδή σου δημιουργεί μια ψυχική ανάταση. Και σου λέει έχει και μια ερωτική διάσταση. Εντάξει.
1: Εγώ νομίζω ότι. Αν popular opinion είναι πιθανότητα.
2: Γιατί παντρεύονται.
1: Όχι, πέραν αυτού το δικαίωμά του. Θεωρώ ότι το έχει χαλάσει το τραγούδι το ότι έχει ταυτιστεί με όλους τους γάμους. Έχουμε δει όλα τα ζευγάρια να μπαίνουν στις τέτοιες με το Heroes. Γιατί?
0: Εντάξει.
1: Βέτο.
0: Βέτο λες.
1: Κόψτε το Heroes από τους γάμους σας.
0: Κόψτε το, παιδιά, γιατί.
1: Εκτός αν.
0: Θα σας αγκάσει.
1: Ρε, παιδί μου, δεν λέω τώρα να είσαι μανιακός με τον David Bowie και να αποφάσεις να βάλεις το γάμο σου αυτό, αλλά δεν είναι ένα πολύ κλασικό γαμήλιο τραγούδι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και τι, δεν έχω καταλάβει.
0: Αφορά δύο εραστές.
1: Ναι, είναι το μόνο τραγούδι.
0: Εντάξει, σε αυτό γιατί, τον κόσμο. Γιατί είναι το vibe του τέτοιο που σε ξεπερνάει, ρε παιδί μου. Πώς να το πω,
1: το βάλε στο γάμο σου, έτσι, πες, έλα.
0: Εγώ. Ναι. Όχι. Όχι, αλλά έχω πάει σε γάμο που το έχουμε. Λέω, ο κολλητός μου παντρεύτηκε με αυτό το τραγούδι. Ναι, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση κυκλοφόρησε αυτή η τραγουδάρα στις 23 Σεπτεμβρίου του 1977. Έχουμε επέτειο αυτή τη συγκλάρα του David Bowie. Μην υπολογίσετε τα χρόνια.
1: 49 είναι γιατί του 76 που είμαι εγώ, 50.
0: Α, ορίστε, ναι. Του χρόνου θα έχουμε 50 χρόνια. Ωραία ιδέα για αφιέρωμα. Καλά να είμαστε υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αν τυχόν πάθει κάτι το smartwatch, το laptop, το scooter σας, μην κάτσετε τώρα να βγάλετε τα μάτια σας, να προσπαθήσετε να το φτιάξετε μόνοι σας. Γιατί δεν θα καταφέρετε και τίποτα, θα ανεβάσετε και πίεση. Χρειάζεστε σοβαρό σέρβις και θα το βρείτε στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα έχεις και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ, αλλά και smartwatch. Οπότε, αν βρεθείτε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Και επειδή το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά και χρειάζεστε να σκεφτείτε λίγο περισσότερο την καθημερινή σας φροντίδα, εκτός από καλό ύπνο, σωστή διατροφή, ξεκούραση και φυσικά χρειάζεστε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Όπως βιταμίνη C, που είναι γνωστή για το σημαντικό της ρόλο στην υποστήριξη της φυσιολογικής λειτουργίας του νοσοποιητικού συστήματος. Αν δεν τη συνδυάσετε και με ψευδάργυρο, τα ωφέλη για τον οργανισμό είναι αμέτρητα. Θα τα βρείτε όλα αυτά στο Vitorans Immuno, που συνδυάζει τη βιταμίνη C και το ψευδάργυρο, ενισχύοντας την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού. Είναι σε εύκριστη μορφή μασόμενου δισκίου, έχει ευχάριστη γεύση πορτοκάλι και μπορείτε να το δώσετε και στα παιδιά σας από 9 χρονών και πάνω. Και αν θέλετε μόνο βιταμίνη C, έχουμε και από αυτό Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου, επίσης γεύση πορτοκάλι σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
0: Εγώ λέω στους γάμους βάζω το Eye of the Tiger και γίνεται χαμός. Πόσες φορές έχεις παντρευτεί? Όχι, DJ μάλλον σε γάμους.
1: Εγώ λέω για το κομμάτι που μπαίνει το ζευγάρι. Τώρα τι βάζετε στο πρόγραμμα μετά, εντάξει, βάζουν όλα τα πάντα. Τα πάντα όλα, κυρία.
0: Είναι ηρωική φάση ο γάμος, ούτως ή άλλως.
1: Παντρεύομαι, λέει, σε 2 εβδομάδες. Κάτσε, περίμενε. Με ποιο κομμάτι θα πεις?
0: Σιγά μας το πει τώρα.
1: Γιατί?
0: Πες το μας.
1: Γιατί να μας το πει, τι είναι, κρυφό, θα το κλέψουμε.
0: Πες το μας. Να το μοιραστούμε εδώ και με τους υπόλοιπους, να δώσουμε ιδέες.

0: Συμφωνώ άμα αν είναι, λέει κάποιος, αλλά απ' την άλλη όποιος προτιμάει να βάλει το Heroes αντί για Βανδύ, Πλούταρχο και λοιπά, τον σέβομαι λίγο περισσότερο.
1: Όχι,
0: ναι, το θέμα είναι ότι μετά διαφωνώ. Το Heroes βάζουν Πλούταρχο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Διαφωνώ με αυτό. Και ο άνθρωπος με την καλύτερη αισθητική μπορεί να είναι το μεγαλύτερο κάθαρμα. Οπότε μην κολλάτε πια σε αυτά. Πραγματικά.
0: Καλά, για το γούστο λέει τώρα, δεν λέει για το αν είναι κάθαρμα ή όχι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Θέλω να
0: εμείς λέει το Heroes το έχουμε κάνει τατουάζ γάμου αντί για βέρες. Αλλά είμαστε καραφάν Bowie. Και to our defense, λέει εδώ η Ιωάννα, παντρευτήκαμε στο Vegas με Elvis. Αν μη τι άλλο, μας άξιζε ένα τέτοιο τατού. Εννοείται ότι σας άξιζε.
1: Μερακλείδες.
0: Και εννοείται ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Έτσι. Εδώ λέμε τώρα τις βλακίες στις δικές.
1: Εδώ κάποιος θα μπει, λέει, με το Dancing in the Dark. Ωραίο, μερακλείδικο και αυτό.
0: Ωραίο.
1: Texas Inner Smile, θεϊκό τραγούδι. Α, ωραία. Εμείς στο γάμο μας, λέει, μπήκαμε με το Insomnia από Faithless. Καλώς. Άλλος έβαλε από Power of Stellar το Make My Day. Okay. Ιδιαίτερη επιλογή.
0: Και το Absolute Beginners είναι πάρα πολύ έτσι.
1: Ναι, ναι, παίζει
0: πολύ. Δημοφιλές στους γάμους. Το έχει ο Bowie γενικότερα.
1: Μπήκαμε, λέει, με το Where the Streets Have No Name επειδή το βράδυ που γνωριστήκαμε ο Oakenfold έκλεισε το set με αυτό. Πολύ καλό. Και τραγουδάρα. Άλλος, λέει, μπήκαν εδώ πέρα με το Till the End των Blair. Άλλος, λέει, με Kiss, I was meant for loving you, baby.
0: Να, είδες τώρα, ανοίξαμε μια ωραία συζήτηση. Τα κομμάτια που μπήκαν στους γάμους.
1: Στους γάμους, ναι.
0: Εσύ τελικά έβαλες κανένα κομμάτι στο γάμο σου, εσύ είναι πολιτικός γάμος.
1: Εμένα ήταν πολιτικός γάμος, αλλά έχουμε το τραγούδι μας, παιδί μου, ναι, εννοείται.
0: Το έχετε, το παίξατε εκείνη τη μέρα ή το άλλο το τραγούδι σας ως ζευγάρι.
1: Δεν μπορώ να πω, συνεχίζουμε. Ως τον ουρανό είναι λίγο κι άμμος. Ωραίο, γιατί όχι. Άλλος λέει εδώ πέρα τις χειρότερες γειτονιές. Α, το άλλη μέρα τώρα λέμε για γάμους και για χαρμόσυνα, ρε παιδί μου. Dancing in the Dark, το είπαμε. Imperial March, ποιο είναι αυτό?
0: Imperial March.
1: Θα είναι καμιά κουφαμάρα τώρα, μας τρελάνει ο φίλος εδώ. Για να δούμε.
0: Ερώτηση, άσχετο. Ερώτηση προς τους ακροατές. Η σχολική τσάντα των παιδιών σας ζυγίζει τόνους, είναι η ιδέα μου, και δεν είναι η ιδέα σου, ζυγίζει τόνους. Είναι αλήθεια. Συνεχίστε τη μέρα σας.

0: σαν Dead by Your Side κάποιος. Γιώργο, ακούς?
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Ρωτήσατε τον Γιώργο Μπίτσικα για να χρησιμοποιήσετε τραγούδι της Σαντέ στο γάμο σας? Δεν θα έπρεπε? Όχι, Άδη Μουτσούνη, θα έπρεπε. Οτιδήποτε έχει σχέση με τη Σαντέ πρέπει να περνάει screening από τον Γιώργο Μπίτσικα.
1: Ναι.
0: Εμείς το πάμε.
1: Από τον Bruce Springsteen πρέπει να περνάει από το Θεοδόση. Άσο. Και για τους Oasis θα παίρνετε εμένα.
0: Ακριβώς. Faithless Insomnia, είσοδο στο γάμο και να γίνεται τη σπή. Γράφει ένας εδώ πέρα. Φαντάζει τι θα γινόταν. Άλλος. Galvanize και τα μυαλά στο Blender. Ωρε μερακλίδες με τον Galvanize, τον Chemical Brothers. Άλλος.
1: Κάντε μια εκπομπή με τραγούδια γάμου, λέει.
0: Τώρα πάει κάει και η εκπομπή. Κάει και η εκπομπή. Chase the Sun, Planet Funk. Πόλεμος των άστρων, λέει, είναι το Imperial March. Πολύ καύσιμο. Τι να πούμε, λέει, και εμείς που μπήκαμε με το τραγούδι του Ροζ Πάνθυρα και κάναμε και το βηματισμό. Όχι, ρε φίλε, αυτά είναι τα ωραία. Άλλο στέλνει εδώ.
1: Nothing Else Matters από την ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο.
0: Oh. You gotta fight for your right to party. Beastie Boys, ωραίο.
1: Kasabian, βλέπω εδώ. Fire.
0: Χαμός γίνεται εδώ πέρα. Μπήκαμε με το Let's Dance του Bowie, άλλος μπήκε με το Quadrophenia. Οκ, μαρτυρώ την ηλικία μου, λέει, δεν πειράζει. Εγώ με την πρώην μου έπρεπε να βάλω το Dancing with the Devil. Έβγαλε ψυχούλα εδώ, φίλος, εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς χορέψαμε το Zorba, λέει.
1: Κάναμε μαθήματα χασάπικο. Καθότι international γάμος και στο τέλος χόρεψαν όλοι μαζί. Εντάξει, αλλά το πρώτο σας χορεύω μπαίνοντας στο γλέντι ή στην δεξίωση Zorbas. Ή όπου. Zorbas. Γιατί όχι. Just like honey.
0: Τον
1: πήξει κάποιος. Just like honey, this is a Mary Jane.
0: Ωραίο. Πολύ καλό. Γι' αυτό White Wedding του τέτοιου δεν είναι, έλα.
1: Billy Idol.
0: Billy Idol, μπράβο.
1: Πόπο, μιλάμε με εντυπωσίασα τώρα.
0: Faith No More, Easy. Ωραίο.
1: Ωραίο επίσης.
0: Jimmy Tenor, Take My... Πού τον θυμήθηκε τον Jimmy Tenor για το γάμο? Ωραίο, γιατί όχι. Beautiful Day των U2. Έρχεται καινούριο single των U2 αύριο, παρεμπιπτόντως. Θα το σχολιάσουμε.
1: Είσοδο με Richard Ashcroft. Ποιο όμως? Αυτό με το τέτοιο.
0: The Song for Love. Πώς το λέει το A Song for Lovers?
1: Ή το Sonnet.
0: Ή το Sonnet. Tiny Dancer από Elton John.
1: Πολύ καλός.
0: Καλό. Άντε, πείτε μας κι άλλα.

0: Έτσι, δύο-τρεις επιλογές για πρώτο τραγούδι σε γάμο. Το C του Κοστέλο, του Elvis Costello, που μπήκε μετά με το Hey, hey
1: πάμε.
0: Hey Girls, Hey Boys, Chemical Brothers, για να γίνει όπα η φάση μετά. Άλλος λέει, έσκασα με γάντια του Box και μπουρνούζι με Eye of the Tiger και καπάκι η γυναίκα μου με πλάστη στο χέρι και αλλαγή στο Benny Hill theme και να με κυνηγάει. Α, το κάνατε, κάνατε σκηνικό. Όταν φύγαμε από την εκκλησία, λέει, προς το κτήμα, μπουκάρουμε με τους δύο κολλητούς μας, εγώ με νηφικό, τούρτα και την Ανθοδέσμη, σε καφέ μπαρ, πίνουμε 4 σφινάκια τεκίλα και φεύγουμε αστραπή. Ωραίοι.
1: Τέλειο.
0: Άλλος με Florence and the Machine, το You Got the Love. Άλλος με Rock You Like a Hurricane, δεν είναι Metallica, είναι Scorpions, ναι. Ωραίο.
1: Κάποιος μπήκε με το One More Time, τον Daft Punk, μπορούσαν να ήταν ο πρώτος τους γάμους.
0: Καλό.
1: Καλό αυτός, για τους δεύτερους γάμους σας να το έχετε στο μυαλό σας. Λειτουργεί.
0: Led Zeppelin, Whole A Lotta Love και έγινε ο χαμός.
1: Whole A Lotta. Angie βλέπω εδώ.
0: Α, ναι, πού το αυτό.
1: Ζευγάρι στη δεξίωση του γάμου, του πρώτου τραγούδι που χορεύουν μόνοι τους, Άντζη, που μιλάει για χωρισμό. Εντάξει.
0: Συγγνώμη, ένα λάθος κάναμε.
1: Ένα λάθος κάναμε.
0: Χαμούλης, παιδιά. Κάποιος λέει ότι έκλεισε το γάμο του με τον Born Sleepy. Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Εκεί που θα είχατε.
1: Ορίστε, είδατε πόσες.
0: Το ένα μάτι θα κοιτούσε Ανατολή, το άλλο Δύση.
1: Πόσες ωραίες ανατρεπτικές ιδέες για τραγούδια γάμου. Τα ακούμε όλα. Μην βάζετε συνέχεια το χείρος. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω για άλλη μια φορά. Ακούστε πόσες ωραίες ιδέες υπήρξαν.
0: Καλέστε μας και στο γάμο σας επίσης.
1: Και καλέστε να σας πούμε και του χρόνου. One more time.
0: Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά, παιδιά, που
1: τα μαζεύουμε.
0: Right here, right now. Έρχονται κι άλλα. Fatboy Slim. Πολ Καλκμπρένερ κάποιος. Ωραίο, ωραίο, μάλιστα. Ως μισός Ιταλός δεν θα μπορούσαμε να μην μπούμε με Ανδρέα Μποτσέλη. Κόντε Παρτίρο.
1: Κόντε Παρτίρο.
0: Μάλιστα. Είσοδος, λέει, άλλος Μερακλής.
1: Λάσο Σουρελά.
0: Με Ντουχάστα από Ράμσταϊν.
1: Χριστός και Απόστολος.
0: Η μάνα, ο πατέρα σου εκεί πέρα, πώς το πήρανε. Η μεγάλη ηλικία, οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Ντουχάστα, ήταν εκεί πέρα. Θα ήταν ξανά, θα είναι οι Ναζί, θα λέγανε οι παππούδες. Θα ζούσε κανένα παππού.
1: Κάτω, αγόρι μου, τρώει την κασέτα.
0: Που είχε ανέβει στην Αλβανία εκεί πέρα στην αντίσταση και θα έλεγε, μαν, ξανά ήρθαν τα καθάρματα. Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά-σιγά.
1: Αύριο
0: πάλι στις 8.
1: One more time, αύριο.
0: Και κάτι ψηλά εδώ πρωί-πρωί. Αν περάσετε από Κολωνάκι μεριά, η αγαπημένη Nespresso Boutique έχει ανοίξει τις πόρτες της πλήρως ανανεωμένη και αισθητικά, αλλά και σε ένα άλλο τομέα. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα για Nespresso on the go. Δηλαδή, διαλέγετε το αγαπημένο σας τρόφιμα, ζεστό ή κρύο, το παίρνετε μαζί σας και συνεχίζετε την ημέρα σας. Ραντεβού πάλι αύριο στις 8 το πρωί και κάτι ψηλά. Άντε, καλημέρα.
1: Yeah.

0: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 90,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια, είμαι ο Γιώργος Καράμπελας και είμαι στο Nantucket. Η απόχρωση ντάστη κεραμιδοκόκκινου, χρώματος φετίχ σε αυτό το μικρό κλάση νησί του Ατλαντικού, μπορεί να οφείλει την ύπαρξή της στην πληθώρα αστακών. Μπορεί και όχι. Ας φάω ακόμα έναν για να σιγουρευτώ. Στο Schooners, στο λιμάνι. Πλούσιοι και διάσημοι. Το κοινότυπο σχόλιο που εισέπραξα κατά την επιστροφή μου. Μούξινος. Το old school, old money συνέστημα κυριαρχεί. Η αμερικανότητα. Αυτή η αδιόρατη cool αίσθηση του don't worry, be happy. 5 μέρες total ξεκούρασης σε μια λίαν φιλική, οργανωμένη, επιτηδευμένα, μα τόσο χαριτωμένα, laid back κατάσταση σε έναν όμορφο, αγγελικά πλασμένο Ralph Lauren κόσμο, όπου οι περαστικοί με χαμόγελο σου πετούν καλημέρες μικρό σπίτι στο λιβάδι. Τα ευγενικά Abercrombie καρσόνια αναγγέλουν την παρουσία τους, δηλώνοντας περήφανα ότι τους λένε Brad, Jennifer και Sue Ellen, όπου τα burgers εδώ, όπως και παντού τελικά στην Αμερική, έχουν, δεν ξέρω, άλλη γεύση. Η καθαριότητα, τι να λέμε, συλλογική συνείδηση σεβασμού, τα δάση οργιώδη, τα ράγκλερ κατά κίτρινα, οι φόγκες στον ωκεανό σε απόσταση 2 μέτρων. Shangri-La. Α, ναι, οι πλούσιοι και διάσημοι. Τους βλέπεις σίγουρα, αλλά εδώ κανείς δεν ασχολείται με τέτοιες μαναλαρίες. Εδώ όλοι έχουν ένα και μόνο ένα στόχο: to have a swell time. Και όταν αγοράζοντας πανάκριβα ζαζαβατικά, αυγά ημέρας, θεία ψωμοειδή και ολόφρεσκα muffins για την τελετουργία του brunch, αντικρίσουν τον Uber celebrity du jour, αμφότεροι θα ψελίσουν υπέροχα, απενεχοποιημένα, με μπόλικη αμερικανότητα. Hey there! Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική εντοχή και απόδοση.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Best 92,6.
10: We the music.
11: In the night time.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

Αχ, πάμε έτσι χαλαρά. Καλημέρες στην καρδιά της εβδομάδας με πάρα πολύ κίνηση. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Καλό μεσοβδόμαδο που λέμε στο τρίστενο. Εδώ στην ασφαλή θέλουμε να πιστεύουμε συχνότητα 92,6 του Best. Είστε συντονισμένοι ως τις 12 πορευόμαστε μαζί. Όπως κάθε πρωί αυτή την ώρα, Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Προσοχή στους δρόμους. Σήμερα ξεκινάει δίκη για τη δολοφονία, τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα. Δεν ξέρω τι παθαίνουν κάποιοι με τη λέξη, με τον όρο γυναικοκτονία. Εύχομαι να μην έχουν στο κοντινό τους περιβάλλον γυναίκες. Last Dance, Wolfie Projections. Και αυτό το κομματάκι που έρχεται μου έχει καρφωθεί από το πρωί. Μπαίνω το στο αμαξάκι.

Τι έγινε τώρα, εδώ παίζουν και τα δύο μαζί ή εγώ ακούω λάθος, παίζουνε, ναι. Ήθελα να μπει, εντάξει παιδιά, θα το βάλω. Το ακούσαμε το Rain. Ήθελα να μπει γιατί είναι καινούριο, ολοκένουργιο, ολόφρεσκο, ακυκλοφόρητο. Το έχω τάξει, το έχω υποσχεθεί και μου έχει κολλήσει το ZAPA. Έτσι ονομάζεται. Keep on keeping on, DSF, μη σταματάς, best studio. Λοιπόν, ναι, Terence the Darby ήταν. Τα λέμε στο Live 24, στα social. Πέστε 926.gr το site. Σήμερα γιορτάζουν οι Ήρηδες, δεν είναι γνωστή γιορτή. Χρόνια πολλά στην κορούλα Ήρης. Γεια Σοφία μου στο Διόνυσο. Να σας χαίρεστε, κορίτσια. Και γενικώς, οικογενειακώς. Λάνταν, Έσεξ, Τρίπολη, Rain, Rain. Πολλές οι ψήφοι. Γεια σου Λαέρτη. Χαροκόπιο τηλευγενείος, για να δω. Φθινόπωρο, νέες καλημέρες, γιορτάζουμε το φθινόπωρο.

Λοιπόν, τώρα βλέπω εδώ ότι αναβάλλεται για τις 15 Φεβρουαρίου 2027 η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα στο μεικτό όρκο το εφετείο. Αθηνών, η απόφαση αυτή ελήφθη παρά την πρόταση του εισαγγελέα να διακοπεί για λίγες μέρες η δίκη λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης, ο οποίος επικαλέστηκε ασθένεια. Ούτε ο κατηγορούμενος παρέστη σήμερα. Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθεξη για τη δολοφονία της Γρίβα της Κυριακής. Και υπάρχει αυτό το ανατυχιαστικό άγαλμα, ένα ειδικό μνημείο, είναι όχι άγαλμα, που έχει στηθεί στους Αγίους Αναργύρους στη μνήμη της Κυριακής Γρίβα. Το έστειλε τώρα η Ειρήνη Αριάδνη, μου λέει, βγήκα από το σούπερ και είδα το άγαλμα, έπεσα πάνω στο ειδικό μνημείο αυτό για τη μνήμη της Κυριακής Γρίβα. Κοντά στο σημείο του εγκλήματος, στη συμβολή των οδών, της οδού Αγίων Αναργύρων και της λεωφόρου Δημοκρατίας.

Για τη βροχή, ναι παιδιά, να αποτεστεί, την έχουμε ανάγκη τη βροχή προφανώς. Το rain rain μου κόλλησε, το go away όχι, μια χαρά, let it rain μου λέει ο Τάσος. Άρα γατάκια εκεί στην Αθήνα με μια βροχή, τι να πούμε και εμείς στο Liverpool με shower κάθε μέρα. Το remix των Faithless, το We Come One, remix από Manna.

Τις καλημέρες μου λέει στο Γιάννα Ρωτή Λογιστάρα που μου έμαθε να ακούω μουσικάρες. Η ατζέντα λέει ασόψετε, εντάξει, το ακούω. Πού να μιλήσω και για ενσυναίσθηση, όχ μη. Πόσο μου αρέσει λέει να κάνω τις λογιστικές μου εγγραφές και να ακούω αυτή τη μουσική, δεν φαντάζεσαι. Σε ευχαριστώ παιδιά εγώ για την προτίμηση και για την υποστήριξη. Να ταιριάζουν τα γούστα μας σε αυτά που ακούμε, σε αυτά που λέμε ενίοτε. Γεια στο τέναρο. Γεια σου Ρέιμοντ, Ηλέκτρα. Λοιπόν, ενημερώνω ότι αύριο θα έχουμε απουσία. Μια ανηλυμένη υποχρέωση θα μας κρατήσει μακριά. Συνήθως τις Πέμπτες θυμόμαστε πιο παλιά κομμάτια. Οπότε θα βάλουμε σήμερα αρκετά από αυτά που ζητάτε κι εσείς. Πείτε του Θεοδόση ότι τον είδα σε φώτο και νόμιζα ότι είναι ο Ρικάρντο Βιλαλόμπος. Περίμενε. Άστο, έχεις χάσει εδώ. Έχουμε ανταλλαγή άπειρων βιντεακίων με Ρικάρντο μεταξύ εμού και του Θεοδόση. Ρίτσα, αυτό για σένα. Κλείνουμε το ημίωρο και τα λέμε σε λίγο.

Λοιπόν, τον πρόλαβα τον Θεό. Τον ψήνω να πάμε, έρχεται ο Βιλαλόμπος στη στέγη και τον ψήνω να πάμε backstage. Του λέω πήγαινε να τον παραλάβεις εσύ. Φόρα κάτι έξαλλο. Είναι ολόιδιοι. Εντάξει, ο Θεοδόσης μας δεν έχει το σκέτσο και τον Νάζι του Ρικάρντο, αλλά μπορεί να το κατακτήσει με προπόνα. Αυτό, I'm sure, Willier, heavy rotation.

Με την Telecom κοντά μας είναι εδώ, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom που απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις AI. Δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr και στα social telecom.gr. Για το Θεοδόση, άμα βάλει λίγο ναζάκι, το έχει άνετα. Πάρα πολλά χαχά. Του λέω, Θεοδόση, ψήσου να τον παραλάβεις από το αεροδρόμιο. Some name, I'm sure. Soulmates, δηλαδή αδελφές ψυχές.

0: Futures Music.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Best. Choose music.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο match?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Εκεί στα super social του Superbet παίξε υπεύθυνα με όρους και προϋποθέσεις και στο γενέθλιο της ημέρας. Ο υπεροχότατος Κώστας Τουρνάς γεννιέται σαν σήμερα. Το 1949 στην Τρίπολη. Στα δικό σας. Το 1971 έφτιαξε τους Πολ.

0: Τουρνάς, Ρόμπερτ Βίλιαμς, Σταύρος Λογαρίδης και ο Κώστας Παπαϊωάννου. 1971, έλα ήλια μου, εδώ μεταλλαγμένο υπέροχα.
1: Best.
0: Και φοβερή προσωπικότητα ο Τουρνάς, τον έχω παρακολουθήσει, τον έχω πετύχει και στο αεροδρόμιο. Κάπου ταξιδεύομαι και αυτός με την μπάντα του για περιοδία. Πολύ ωραίος τύπος, ωραίος άνθρωπος, καταπληκτικός καλλιτέχνης, πολύχρονος.

Να σας πω ότι αυτό το remix πάνω στο LAE μου φέρει την υπογραφή του Ζακ που έφυγε από τη ζωή. Μια σχέση με τον Ζακ Εφ. Ζακ με Q στο τέλος. LAE μου.

Κοίταξε τώρα να δεις, είναι τυχαίο βρε παιδί μου. Ακριβώς την ίδια μέρα, 23 Σεπτεμβρίου, το ίδιο έτος 1949 γεννιέται. Ίδια μέρα με τον Κώστα Τουρνά, το αφεντικό. Ο Bruce Frederick Joseph Springsteen.

γεννιέται στο New Jersey. Και με ένα ακόμη remix στο Missing.

πειραγμένο από τον Νίκο Διαμαντόπουλο για τον Αργύρι εκεί στο συνεργείο που δίνει σοβαρούς πόνους. Την αγάπη μου στο Ελσίνκι, το Ντουμπάι, Νέα Σμύρνη, 251 Αγνά, Χανιά, Μαρινα Ζέα, Σάλιμος, Μαρινα Λίμου συντονισμένη.

Να, λέει εδώ το μήνυμα από την ομάδα του Bold Generation. Κρύο σήμερα ο καιρός, όπως και η επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες. Ας μας ζεστάνει ο ήλιος, λοιπόν, όπως λέει και ο Κώστας Τουρνάς. Μήπως έρθουμε ένας κοντά στον άλλον και κάπως νοιαστούμε πραγματικά και δεν κάνουμε τα στραβά μάτια. Και τα στραβά αυτιά. Καλημέρα μαράκι, όλοι οι λογιστές ακούμε μπεστάρα για να ξελαμπικάρουμε. Το νου στα νούμερα και τους αριθμούς,

0: Best.
1: Γιάννης Τράχτεν, ένα και ό,τι πιο απίστευτα υπερμοναδικό μαγευτικό Τράχτεν, στέλνει ήμιση νεφιασμένες καλημέρες και προετοιμάζεται για επαγγελματικό ταξίδι στο Σιάτλ. Όλο τον Τράχτεν θα πάει. Γεια σου ρε Γιάννη, καλό ταξίδι. Να πάει τέλεια. Πάρα πολλές οι ψηφοί για τον τουρνά. Μιλάτε για έναν pioneer πρωτοπόρο. Γεια σου Μποέμισσα. Δική σας επιλογή αυτό.

Ω, Βανεσουλίνο, μας ακούσε από το σπίτι. Βανέσα, ηθοποιήν, παίζουν στο κάτς. Κάτι δικά μας.

Και ξέρω ότι πάρα πολύ εδώ στο ακροατήριο του Best Best ανυπομονείτε για την αυριανή βραδιά στο θέατρο Βράχων με υπέροχο Παραφορ Κούβα. Μεγάλη αγάπη και Orbit που αξίζει. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Orbit Live στις 8 και 4, 9 και μισή ο Παραφορ Κούβα. Τώρα εδώ έχω πρόσκληση, έχω μια διπλή. Αν θέλετε μπορώ να σας τη δώσω, την έχω στο mail μου ηλεκτρονικά. Να σας πω ότι Orbit με αυτά τα dreamy φωνητικά είναι πάρα πολύ καλός. Έχει πολλές συνεργασίες με Πάρα και όλους αυτούς τους υπεραγαπημένους. Εδώ έχουμε 2-1 για την remix από Monkey Safari. Παραφορ Κούβα Ventilate, τα λέμε σε λίγο. Δημήτρης μου λέει έπρεπε να βγω στην ανεργία να ακούσουμε λίγο Best, ρε παιδί μου. Όλοι μαζί τα περνάμε, Δημήτρη μου. Εύχομαι να βρεις γρήγορα εργασία. Ή τέλος πάντων ό,τι επισημείς περισσότερο να γίνει. Ο Τάσος με ενημερώνει, κάθοδος Κηφισού δεν τζουλά. Τα πόνερα. Τα λίμματα, παιδιά, προσοχή γιατί αδειάζουν στον Κηφισό. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει. Εσείς που αδειάζετε, Κηφισό. Εντάξει, Αδαμάντη από Πειραιά την πήρες. Στείλε μου τα στοιχεία σου στο live.

0: ώρα. Είναι 11 και κάτι.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά organic electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
17: Το έχω δει στο σινέμα.
18: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
19: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
20: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
21: Choose music.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια σου Κωστή, με το πιο best φορτηγό, τι άνοδος τσουλάει μου λέει. Είναι πολλά τα λύματα. Αχ, και δεν έχει πλάκα. Τώρα όταν ζητάτε Μπέριλ, σας αγαπάω ακόμη περισσότερο.

Είναι ρε παιδί μου από αυτά που σε κάνουν αναρωτιές 11 και 11. Τι να παίξω μετά από Burial τώρα. Και Archangel από το μακρινό 2007, μα τόσο μπροστά από την εποχή του. Λέω να μείνω στη Μεγάλη Βρετανία λοιπόν. Πάρα πολλές οι ψήφοι για την απόλυτη κομματάρα, κάντε λόγο. Ναι, θα συμφωνήσω. Τόπες. Όπως και αυτό, μένουμε Μεγάλη Βρετανία.

πειραγμένο υπέροχα Orlando Dawn, Liquid On Air. Για Σουρινιό του Γκίζη. Παγκράτο Λόντον, τι είχε εκεί χθες, φωτιά κάπου, εντάξει, ευτυχώς όλα καλά. Η Βίκη μας λέει ότι τα φρεάτια στην Αλή μου είναι γεμάτα με φερτά. Θάλασσα μου λέει θα γίνει αν συνεχίσει να βρέχει. Πού κανείς. Και πάρα πολλές προτάσεις από εσάς για το τι να παίξουμε μετά από Burial. Σημειώνω. Έχετε πέσει μέσα. Ω ναι. Στις μαντεψιές και δικές μου επιλογές. Μπράβο και μπράβα. Άλλος λέει, νομίζω το οτιδήποτε μετά από αυτό είναι πολύ καλύτερο. Έλα βρε. Βάλ' το ξανά μετά και θα καταλάβεις.

Ρος, γεια στο Θανασάκο. Λέει όχι άλλα καταθλιπτικά, παιδιά, περιορέξεως, βάζανε βαστικά,

Τουλάχιστον δεν είναι κατευθυνόμενη. Ο κύριος Αυγολέμωνος γράφει ποίηση. Πόσα προ-παρένθεση βλήματα πλέον έχει να αντιμετωπίσει αυτό το κράτος όταν περικλείεται από τόσα λήματα. Λοιπόν, προσπαθώ να στείλω το mail Αδαμάντη. Αν θέλεις το live 24 θα το δω μόνο εγώ, στείλω μου και το κινητό σου μια στιγμούλα. Ο φίλος λέει, ξανέβαλα λέει το προηγούμενο, μιλάει για το Archangel που είναι καταθλιπτικό, αλλά τελικά αυτό ήταν καλύτερο. Ξαναβάλτο. Σου λένε οι επιστήμονες, άμα δεν ξέρεις κάτι, κάτσε γράψε το 100 φορές, θα το μάθεις. Still UK με Fortet και Bicep. Fortet στο remix.

συνηθίζουμε να λέμε όταν είναι καλή η Σουηδή, καλλιτέχνης είναι φοβερή, όταν είναι καλή η Γερμανή είναι τρομερή, όταν είναι καλή η Γάλλη είναι φανταστική, όταν είναι καλή η Βρετανή. Όταν είναι καλή όλοι είναι καλή ρε παιδιά, τι είπαμε. Και εγώ παραμένω στη Μεγάλη Βρετανία και κλείνουμε και αυτήν την ενότητα υπερευχαριστώντας σας, είστε πάρα πολύ ήδη. Το σασμάν μου λέτε σήμερα έσπασε τα κοντέρ. Κάποιος αναφέρει ως γεγονός ότι το εύρος μουσικής που ακούγεται σε αυτόν τον σταθμό δύσκολα θα το βρεις. Εντάξει, είναι το θέμα της ελευθερίας εδώ που παίζει το ρόλο του. Κάθε εκπομπή διαφορετική. Απόλυτο σεβασμό στα γούστα, τις επιλογές, τη γνώση των μουσικών παραγωγών, δημοσιογράφων και τα λοιπά. Σαν το ανέκδοτο εδώ με τα παιδιά. Χοτόνταρος.

για το γιατρό της καρδιάς μας. Who doesn't need love? Έλατε. Είπε το Αφροδιτάκι για μας, λέει, χθες η Αφροδίτη σημεί της εκπομπή της σας έπλεξε το εγκόμιο που ήταν εξάρτητη και χωρίς playlist, μου λέει Έμι. Την αγάπη μας, Αφρό. Εδώ άλλο μήνυμα, θεατρική παράσταση Τροάδες του Εθνικού Θεάτρου, σπεύσατε. Σας εμπιστεύομαι. Και το Εθνικό. Για το Ρίφιφι πολλά καλά λόγια δεν είδα, αλλά εμπιστεύομαι. Τι κόμματος είναι τούτος? I need love, hot toddy.

0: need love.
1: Best.
2: Ellen Davio, coma exe.
3: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.
4: Γεια, είμαι η Ελ. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
11: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Nasis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τεκνοβραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
2: Best 92,6.
14: We the music.

Αυτός είναι ο μπίτσι της καρδιάς μας. Μας Groove το 2007. Ολόφρεσκο ακούγεται. Γεια σου Βάσο στο φρεσκούλι, τον ολοφρεσκούλι. Είκοσι ένα πριν από τις 12 σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου.

Μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις πριν το ΙΣΜ και να φτιάξεις τη ζωή σου. Τη ζωή σου. Μπορεί να είναι εγκοϊσμ. Μπορεί να είναι αλτρουισμ.

Λοιπόν, τώρα εδώ με ενημερώνει φίλη μας, η καλή μας φίλη και ακροάτρια Αγγέλα. Θα τη βρείτε στο Insta Αγγέλα κάτω Παύλα Κούγκλι, ότι έχει δύο εισιτήρια για αύριο Early Bird. Αν ενδιαφέρεται κάποιος να τη στείλει μήνυμα, Αγγέλα κάτω Παύλα Κούγκλι προφανώς με λατινικούς, μικρά. Αν θέλετε Early Bird, δύο εισιτήρια, τα έξι κατοχή της, δεν ξέρω, τα δίνει φαντάζομαι στην τιμή που τα αγόρασε. Είναι στο νοσοκομείο, δεν μπορεί να πάει περαστικά, Αγγέλα.

Και με τη βροχή που προηγήθηκε οδηγώντας, το νου σας στα ελαστικά σας. Ασφάλεια το πρώτο, ό,τι προηγείται στο δρόμο. Ασφάλεια και ηρεμία προφανώς σε κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά λάσσα, επιβατικά επαγγελματικά οχήματα τα έχουν ανάγκη, είναι κατασκευασμένα με σύγχρονες τεχνολογίες, ξεχωρίζουν για τη μεγάλη διάρκεια ζωής, την ποιότητα, την αξιοπιστία, τις τρομερές προσιτές τιμές. Ελαστικά λάσσα, ένα δώρο για το αμαξάκι μας, με επίσημη εισαγωγή στη χώρα, την εταιρεία Θεοχαράξ ΑΕ. Running on empty. Πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πιο σοφό, κομπλικέ αλλά σαφές, σοφό, το σπέβδε βραδέως για μένα. Είναι θεωρία ζωής. Μας στέλνετε μηνύματα από το δρόμο. Αγγέλα, εδώ έχεις κόσμο που σε ξέρει και ευχές για γρήγορη ανάρρωση. Νικόλα, αυτό για σένα. Remains the same. Την αγάπη μας στο Χρήστο Χωμενίδη. Δεν έχει χάσει αυτός ο άνθρωπος την παιδικότητά του. Τρακαρισμένος, αλλά υπέροχος όπως πάντα. Στην παρουσίαση του 13. Τα παιδικά μας τα χρόνια τα άτιμα, που είναι η αρχή, η απαρχή, και καθορίζουν το μέσον και το τέλος. Τα

για την Νίνα μας που ακούει στο τρένο του Λονδίνου, που είσαι που πας. Επισημάνια ξφυλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή σας μοναδική παρέα. Αύριο απουσία, την Παρασκευή θα είμαστε μαζί ξανά ραδιοφωνικά. Ο Σίτι μας είναι εδώ πανέτοιμος να σας αναλάβει ως τις 2.

Μαρία Τελικόμ που είναι εδώ και φέρνει αυτή τη νέα μέρα. Πιο πολύ καινοτομία, συνδεσιμότητα, με την εμπειρία Telecom παντού, προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις AI, πιο πολλές δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές μας, τις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε αυτή την εμπειρία στο telecom.gr και στα social telecom.gr. Δύο για το τέλος. Λίγο από Minus Blue και Sweet Harmony. Πολλά φιλιά.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 92,6.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Music.

Γεια σας, τι κάνετε? Εδώ στην πρώτη μέρα του φθινοπόρου ξεκινάμε με κάτι πιο χνουδωτό, πιο τρυφερό, μήπως και βελτιώσουμε και τα δημογραφικά του ακροατηρίου, γιατί όλο κάτι ματράχαλοι ακούν. Πρέπει να παίξουμε και λίγο κάστο μουσική για τις κυρίες. Είμαστε πια μέσα στο φθινόπωρο, είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε εποχές και πάλι. Είχαμε άνοιξη, είχαμε ένα σχετικά καλό καλοκαίρι. Και τώρα το φθινόπωρο με τα πρωτοβρόχια. Λες και είμαστε πάλι στο αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού που είχαμε τότε στα χρόνια μου. Τα πρωτοβρόχια, τα χελιδόνια που φεύγουν. Και είμαι σίγουρος ότι αυτές τις μέρες από όλους σας πέρασε μία σκέψη: Α, για τα χειμωνιάτικα ρούχα. Β, σε λιγότερους, για τα χαλιά. There are some who will refuse to drop the candle even when pushed into a dark cave and locked there behind a stone. Η μέρα έχει πολύ ωραίο επαιτειακό ενδιαφέρον. Είχαμε την πρώτη πολιορκία της Βιέννης 1529, Σουλεϊμάνου Μεγαλοπρεπής. Αυτόν που τον βλέπαμε και σε σειρά, την τουρκική. Ξεκίνησαν άνοιξη από την πόλη, φτάσαν τέλη Σεπτεμβρίου στη Βιέννη και χάσαν την μπάλα μέσα από τα πόδια τους και τα κανόνια απέτυχαν λόγω κρύου, λάσπης. Έσκαβαν κάτι στοές για να μπουν κάτω από τα τείχη, αλλά τους περίμεναν οι Ούγγροι από πίσω. Είχαν φτάσει 300 χιλιομετράκια από το Μόναχο. Οπότε κανένας δεν ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί αν έπαιρναν τότε τη Βιέννη.

Την ίδια μέρα, αλλά πολύ αργότερα, 1821, πέφτει η Τριπολιτσά, εκεί που πήγαν και τα 40 παλικάρια του Κομπότη από τη Λιβαδιά. Και είδαν ένα γέρο στο δρόμο και τους είπε: «Που πάτε, παλικάρια, που πάτε, ρε παιδιά?» Και αυτοί του είπαν: «Πάμε να πατήσουμε την Τροπολιτσά». Ίσως η μεγαλύτερη σφαγή που έχει γίνει από ελληνικά χέρια. Ο Κολοκοτρώνης έγραψε ότι ήταν περίπου 32.000 οι νεκροί, Τούρκοι και Εβραίοι. Με τους Αλβανούς είχε γίνει ξεχωριστό deal και τους άφησαν και φύγαν. Ο Κολοκοτρώνης έχει γράψει χαρακτηριστικά ότι το άλογο του δεν πάτησε καν στη γη, πατούσε μόνο πάνω σε πτώματα.

Ναι, γιατί η τουρκική ιστοριογραφία είναι εθνοκάθαρση, γενοκτονία, σφαγή. Ήταν δηλαδή και το πρόβλημα, όπως το παραδέχθηκε και ο Κολοκοτρώνης, ήταν ότι ρε παιδί μου, ήμασταν πολύ οπλαρχηγοί, που να συνεννοηθούμε. Οι άντρες ψόφοι για πλιάτσικο, λεφτά, γυναίκες. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά.

τέτοια μέρα επίσης άρχισε να τελειώνει με δραματικό τρόπο το ανέκδοτο με το ελληνικό χρηματιστήριο, που κάποιοι το αποκάλεσαν σκάνδαλο του χρηματιστήριου. Δεν ήταν σκάνδαλο που είχαν φτιάξει στα χωριά χρηματιστηριακές εταιρείες και συζητούσαν στα καφενεία και στα χωράφια για το ποιο χαρτί να παίξουν. Ήταν σκάνδαλο το ότι υπήρχαν φούσκες και τους φάγαν τα λεφτά. Είχε βοηθήσει βέβαια και ο Μακαρίτης ο Σημίτης με το Γιάννο που λέγαν παίξτε στο χρηματιστήριο. Και μετά έκαναν συγκεντρώσεις έξω από το χρηματιστήριο. Γιατί ολόκληρα χαλιβδόφυλλα δεν έκαναν ούτε για χαρτί υγείας, ούτε για τα πετσαρία.

Μια άλλη πολύ μεγάλη μορφή έφυγε από αυτόν τον κόσμο φορώντας το ξύλινο παλτό τέτοια μέρα το 1939. Ο Σίγμουντ ο Φρόιντ. Ένας από τους 4 Εβραίους που επηρέασαν καθοριστικά την πορεία της ανθρωπότητας. Ο Ιησούς, ο Μάρξ, ο Φρόιντ και ο Αϊνστάιν.

τύπος με μονές, χαρισματικός αλλά και αυταρχικός. Κάπνιζε καμιά κοσαριά πουρα τη μέρα. Ο πρώτος γνωστός κοκάκιας.

Ο Φρόιντ τώρα που μας έδειξε πάρα πολλά, κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν από τη σφαίρα της επιστήμης. Αλλά νομίζω εκεί που δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς είναι στην εκτίμηση και στο βιβλίο του για τον πολιτισμό και για την καταπίεση των ανθρώπινων ενορμήσεων, των ενστίκτων δηλαδή, προκειμένου να υπάρχει πολιτισμός. Διότι αν το σκεφτείτε, όλοι καταπιεσμένοι είμαστε. Οπότε εκχωρούμε ένα κομμάτι από την ψυχική μας υγεία προκειμένου να έχουμε την ασφάλεια του πολιτισμού. Και εδώ ο Μπρούς που είχε και αυτός γενέθλια σήμερα. Που λέει κάτι πράγματα που δεν πρέπει να λέγονται σε ένα μικρό κορίτσι.

Αφού θα προσπεράσω τους φίλους που κάθε φορά μου γράφουν. Μου γράφουν βλάκα, ο Ιησούς δεν είναι Εβραίος. Θα σταθώ στο φίλο που λέει οκ, και να μην υπήρχε ο Αϊνστάιν τι θα συνέβαινε. Πιθανότατα μια μεγάλη καθυστέρηση επιστημονική.

say. Κάποιος μου λέει και για τις επιστολές του Φρόιντ και του Αϊνστάιν με θέμα τον πόλεμο. Ναι, είναι εκεί που ο Φρόιντ του γράφει ότι ο πόλεμος είναι μια ανήκει στη φύση του ανθρώπου. Η ενόρμηση του θανάτου.

Και τι άλλο κουβαλάει πάνω της αυτή η μέρα? Ήταν 1998. Δεν μπορεί, όσοι είστε πάνω από μια ηλικία θα το θυμάστε. Σωρίν Ματέη, Αμαλία Κινάκη, το Μακελιό στην Οδό Νιώβης, Νίκος Ευαγγελάτος, το πώς είχε βγει δηλαδή ο τύπος στον αέρα στον Ευαγγελάτο, Σωρίν Ματέη, και η αστυνομία που είχαν εκτιμήσει ότι δεν είναι αληθινή χειροβομβίδα. Πέθανε, σκοτώθηκε η κοπέλα. Ο Ρουμάνος έζησε από την έκρηξη, πέθανε στο νοσοκομείο.

Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Μαζί μας είναι εννοείται το ξύδι μετόχι, λευκό και κόκκινο και μιλόξιδο. Ξύδι με 7 βαθμούς οξύτητα. Αλλάζει τα πάντα στο φαγητό, το απογειώνει. Έχει καιρό μπουκάλι. Και στηρίζουμε στο σούπερ μάρκετ το μετόχι, γιατί είχε στηρίξει και το Best στην καραντίνα. Ο μοναδικός διαφημιζόμενος που είχε μείνει. Λοιπόν, διάλειμμα και ερχόμαστε με τα σημερινά.

σωστά, βγήκε και η ταινία φέτος που την είδα την νεότερη, οπότε τα έχετε μάθει κι εσείς. Choose music.

0: Σεπτεμβρίου, κάτω από το φως της Πανσελίνου, με την Εύη Σιδηροπούλου στα ντεκ και live σαξόφωνο από την Jovi Sax. Από τις 9 το βράδυ, στον κήπο του Vito Vibes, Ρούση 1, Κοροπή. Πληροφορίες κρατήσεις 210-6628-383.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία

0: Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Best 92,6. Choose music.

Καλέ, το έχουμε σχολιάσει το σποτ. Βάζω και το ψεκαστικό από πάνω. Και σκεφτόμουν ότι είναι η πρώτη φορά με αυτό το σποτ για τη μετανάστευση. Όπου η κυβέρνηση σου λέει ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή σου λέει ότι κινδυνεύεις. Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση στην Ελλάδα νομίζω, κάνει μια διαφήμιση που πατάει σε συναίσθημα. Δεν σου λέει δηλαδή φτιάξαμε αυτό το δρόμο, φτιάξαμε εκείνο το λιμάνι, ένα αεροδρόμιο, ένα σχολείο, ένα νοσοκομείο. Σου λέει ότι πρέπει να φοβάσαι ή ξέρω ότι φοβάσαι. Αλλά μη φοβάσαι, γιατί εμείς τους βάζουμε στο αεροπλάνο ή έχουμε σειρματοπλέγματα και είναι αυτοί από πίσω. Βέβαια, αν δεν υπήρχαν οι κασιδιάριδες ξαμαράδες, δεν θα τα βλέπαμε αυτά και μάλιστα με ευρωπαϊκά λεφτά. Αλλά είναι η ατζέντα που πάει προς την ακροδεξιά, κοινωνικά. Από τη μια η κοινωνία τραβάει προς τα εκεί, από την άλλη η κυβέρνηση ακολουθεί, αλλά και προωθεί και η ίδια αυτή την ατζέντα. Και εκλογικά ωφέλη, είπαμε, λόγω Κασιδιάρη, Σαμαρά. Μπορούμε να δούμε και άλλα σποτ στη συνέχεια, ας πούμε, οι αξίες της οικογένειας. Οι αρετές της παρθενίας. Και ο κίνδυνος των προγαμιαίων σχέσεων. Γιατί όχι. Ή τίποτα άλλο έτσι ωραία σποτ να μας δείχνουν τα Ραφάλ. Την ασπίδα του Αχιλλέα.

είπαμε, είναι και μια εποχή όπου το συνέστημα και το θυμικό υπερισχύει της λογικής και της επιχειρηματολογίας. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να σκεφτούν, δεν έχουν το χρόνο, είναι πυγμένο το μυαλό τους. Ενώ ένα σύνθημα ή ένα συνέστημα τα κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά.

Ειδικά έτσι όπως τελειώνει το σποτ που δείχνει ένα αεροπλάνο να φεύγει με παράνομους μετανάστες και ακούγεται το «Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη». Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση σου διαφημίζει ότι υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλειά σου. Αλλά ευτυχώς είναι αυτή και καθαρίζει.

Σήμερα που λέτε χάζεψε και λίγο τον Αλέξη το πρωί και μου φάνηκε πολύ σοβαρός, μετρημένος και κρατής για Τσίπρας, στα οικονομικά δηλαδή. Έξυπνο, καλό. Αλλά μου στείλανε ένα κλιπάκι από ένα διάλογο όπου είναι η Σδούκου, η εκπρόσωπος της Νουδού, και είναι μια κυρία από την Ελλάς και η κυρία από την Ελλάς εγκαλεί την κυβέρνηση επειδή έχει αφήσει τον πολίτη απροστάτευτο από τους κομπογιανίτες γιατρούς και λέει κατά λέξη ο απλός κόσμος που πάει να κάνει ένα μπότοξ και είναι απροστάτευτος. Και πραγματικά αν την είχα μπροστά μου θα ήθελα να την αγκαλιάσω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε. Ο απλός κόσμος που πάει να κάνει τον μπότοξ του. Που τρώει κατάμαυρο χαβιάρι, μουχλιασμένο τυρί, παμπάλαιο κρασί. Μπράβο Αλέξη, τρομερό casting.

Κάποιος μου λέει, είπαμε να γυρίσει την μπιφτέκα με τον Αλέξη, όχι να τη βάλεις εκεί που δεν βλέπει ο ήλιος. Δεν κατάλαβα. Παιδιά, είπα ότι ήταν καλός για Τσίπρα, ήταν καλός. Δηλαδή βγήκε και είπε, εμείς δεν λέμε για 13ο μισθό γιατί δεν γίνεται. Τα ακούσα αυτό, λες, όπα.

πονάει το μπότοξ, κάνει κανείς να μας πει καμιά. Και έχετε δει διαφορά κάνοντας μπότοξ? Θα μου πεις εμένα, λόγω καράφλας, όπως και σε άλλους φαλακρούς, μας παίρνει να κάνουμε πλαστική και να μας τραβήξουν προς τα πάνω, δεν φαίνεται διαφορά.

Να, εδώ μου γράφουν κάποιοι ότι όντως ο απλός κόσμος κάνει μπότοξ πια. Ωραία, μπράβο. Και πόσο κάνει ρε εσείς, δεν κάνει 100 ευρώ η ένεση ας πούμε.

πάνε και πληρώνουν, ας πούμε, κάνουν αυτές τις εγχειρήσεις στα χείλη. Πήγαινε, μωρέ, κάτσε, τσιμπήσει μια μέλισσα, να το κάνεις τζάμπα.

Να, κάποιος λέει γελάω και φάτσα, κάποιος ή κάποια, γελάω και φάτσα μου δείχνει το ίδιο όπως ήταν είμαι σοβαρός σαν άντρας. Άλλοι μου λένε πονάει, έλα ρε εσείς, τέλος πάντων. Κάνω μπότοξ κάθε 4-5 μήνες περίπου, τεράστια διαφορά στο πρόσωπό σου, τσιτώνει τα πάντα, αξίζει. Κάνω μπότοξ εδώ και ένα χρόνο γιατί έχω ρυθίτες έκφρασης και υπάρχει διαφορά.

Θεέ μου, τι διαβάζω, είναι απολαυστικά τα μηνύματα. Κάνω μπότοξ μόνο στο μεσόφριδο, διότι έδειχνα μόνιμα θυμωμένη. Αυτό μόνο. Είμαι 58 ετών και δεν θέλω να χάσω την εκφρασή μου, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη ρητίδων.

Πρέπει να ξέρεις και πώς να το ζητήσεις. Την πρώτη φορά που πήγα στα τυφλά έγινε σαν τον Dr. Spock από το Star Trek. Έχω παχύνει, όχι ρε εσείς, είμαι πιο αδύνατος από ποτέ. Να βάλω περουκίνι, αυτό ναι, αυτό είναι μια ωραία ιδέα.

Λοιπόν, η ώρα πάει μία, πάμε στο διάλειμμα. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα από ανθρώπους που λένε ότι κάνουν μπότοξ και μου κάνει εντύπωση. Το περουκίνι μπορεί να το δοκιμάσω, παιδιά, να δω πώς είμαι.

0: 98,6.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι,
12: για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν στον μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Best 92,6.
18: Choose music.

Να, εδώ μας ταξικεί σωστά ο Τζάγκερ. Δεν μπορείς να έχεις πάντα αυτό που θέλεις. Είναι ένα κομμάτι που είχε θεωρηθεί επικίδιο στο κίνημα των hippies. Γράφτηκε στα τέλη των 60's. Τότε που άρχισαν να διαψεύδονται κάποια όνειρα. Διδακτικό, θα έπρεπε να διδάσκεται και στα σχολεία κατά κάποιο τρόπο. Η διάψευση των προσδοκιών. Οι συμβιβασμοί και η σκληρή πραγματικότητα της ζωής. Είστε εδώ στο Best, ακούτε την εκπομπή Citizen ή Givizen, που διατίθεται και σε podcast, πληροφορίες στο giannakidis.com. Μας ακούτε από το site του σταθμού και από το Live 24, που μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ με το στούντιο.

Χθες πήγα με τη Μέρη, ήμασταν μαζί στην παρουσίαση του Χωμενίδη, το 13, ένα βιβλίο για τα 13 χρόνια, για τα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του Χρήστου, με τον οποίο είμαστε και συνομήλοι και έχουμε γεννηθεί την ίδια χρονιά, οπότε όταν το διαβάζω είναι σαν να διαβάζω περίπου το ημερολόγιο της ζωής μου. Και αναρωτιέσαι πώς διάλογο χθες ήμασταν εκεί, πώς γίνεται τώρα να είμαστε 60 ετών. Αλλά από την άλλη τα 60 έχουν μια καλή πονηριά μέσα, η μεγαλύτερη θα το καταλάβετε. Δηλαδή ξέρεις ρε παιδί μου ότι υπάρχει τέλος πια, το ξέρεις, αλλά ελπίζω ότι δεν είναι τόσο κοντά. Και έχεις πια αρκετό παρελθόν για να καταλαβαίνεις τι αξίζει στη ζωή. Και αν είσαι τυχερός, έχεις και κάποιο μέλλον μπροστά για να κάνεις κάτι που σου αρέσει.

Βέβαια, όταν ήμασταν 60 ετών, 60 λέω, 20 ετών, φανταζόμασταν και βλέπαμε αλλιώς τα 60. Στα 60 τότε ήσουν ένας μπάρμπας, ένας γέρος, έτσι έδειχνες. Το καραφλό κεφάλι σου ξεχώριζε σαν κορυφή βουνού πάνω από τα σύννεφα, μέσα στο ντουμάνι του καφενείου που έπαιζες χαρτιά. Ήσουν συνταξιούχος, τέλος πάντων, άλλα πράγματα. Οπότε αν είστε κοντά σε αυτή την ηλικία, το 13 του Χρήστου Χωμενίδη θα σας θυμίσει πολλά. Και το κυριότερο είναι ότι όταν το αφήνετε πάνω στο στήθος σας για να στοχαστείτε λίγο, θα λέτε «Τι ζήσαμε ρε φίλε κι εμείς».

Να, μια και λέγαμε τις ηλικίες. Βλέπω ένα χάρτη της Ευρώπης με, που περιγράφει σε κάθε χώρα ποια γενιά κυριαρχεί πληθυσμιακά. Λοιπόν, στις περισσότερες χώρες και φυσικά στη δικιά μας ακόμα πληθυσμιακά κυριαρχούν οι baby boomers. Όσοι γεννήθηκαν δηλαδή από το 44 μέχρι το 64. Εδώ ας πούμε κυριαρχούν οι boomers. Κοιτάς δίπλα στην Τουρκία, εκεί κυρίαρχη γενιά είναι οι millennials. Δηλαδή είναι πολύ πιο νέοι από εμάς. Βουλγαρία και Ρουμανία κυριαρχεί Generation X, η δικιά μου δηλαδή, όπως και στη Βρετανία. Και οι Φιλανδοί έχουν κυρίαρχη πληθυσμιακή ομάδα, τους millennials.

7 χρόνια στηρίζεις Νουδού και τώρα γυρνάς το μπιφτέκι μου, γράφει κάποιον. Φίλε, όπου πάνε τα λεφτά και τα αφεντικά. Ναι, ο Άδωνης έχει αναγνωρίσει ότι έκανε λάθος για τους Εβραίους και έχει ζητήσει γνώμη.

Before I got high. Βασικά η γενιά σου λέει είναι κάτι άχρωμο, μου λέει κάποιος. Δεσίσατε κατοχή και χούντα. Then I got high. No, you wouldn't. Τι λες βρε γατάκι, τι λες βρε μπούπι. My whole paycheck and I know why. Why, man? Yeah, hey, cause I got high. Στην εφηβεία μας ζήσαμε την αλλαγή. Αν και δεν έχει σημασία που η γενιά της αλλαγής τελικά serious, είναι η γενιά που αγωνίστηκε χρόνια μετά στο να μην αλλάξει τίποτα. Μόλις ενηλικιωθήκαμε, λίγο μετά ζήσαμε την πτώση του κομμουνισμού.

φωνάκια. Και έτσι και έρθει η μαγνητική καταιγίδα και καταστρέψει όλο τον ψηφιακό κόσμο. Εμάς θα φωνάξετε. Αν δεν έχουμε βέβαια πέσει στην άνοια για να θυμηθούμε πώς λειτουργεί ο κόσμος και αναλογικά.

Είμαι το 99, λέει κάποιος. Αν μπορούσα να αλλάξω με ένα συνομιλικό θάλασσα. Έλα να αλλάξουμε μαζί. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα. Αν ετοιμάζεστε για φαγητό, ξύδι μετόχι. Αυτή η ξυδάρα με 7 βαθμούς οξύτητας, λευκό και κόκκινο και μιλόξεντο, μασιμή χρώμα. Θα το βρείτε παντού, στα σούπερ μάρκετ, έχει και πολύ ωραίο μπουκάλι.

0: Fest 92,6.
1: We the music.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
14: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
13: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
15: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Best 92,6.

Έλα καλέ εδώ στο τελευταίο τεταρτημόριο της εκπομπής. Λίγο πριν ανοίξουμε την παιδική χαρά. Βλέπω τα μηνύματα που έχει ανταλλάξει γιατρός με τον υπνοθεραπευτή Μαζονάκη. Του στείλε μήνυμα: ο Γιώργος δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, του έγραψε. Ποια πτώση της αρτηριακής πίεσης, κυρία μου? Εδώ έχει αρχίσει να παγώνει, ας πούμε, μετά από τόση ώρα. Λίγο μετά ο υπνοθεραπευτής έστειλε στη γιατρό: σε πήρα στο λαιμό μου. Γιατί αποκαλύφθηκαν και άλλα μηνύματα όπου έλεγε η γιατρός ότι ο Γιώργος δεν θέλει να κάνει τη θεραπεία, θέλει να πάει στο εξωτερικό. Και ο υπνοθεραπευτής έγραψε: θα το συγκυρίσω εγώ. Ναι, τον συγκύρισε.

Λοιπόν, παιδιά, ανοιχτή παιδική χαρά, να πείτε ό,τι θέλετε. Τι καλό βλέπετε, να το δούμε κι εμείς. Μου έχετε γράψει δύο για τη Lizzie Borden, αυτό που είναι και νούμερο ένα στο Netflix. Τη γυναίκα που κατά πάσα πιθανότητα δολοφόνησε με τσεκούρι τον πατέρα και τη μητριά της. Αλλά θώθηκε στο δικαστήριο.

Αθώθηκε. Αυτό που σε εμάς εδώ μας μπερδεύει η λέξη αθώος, που τη συνδέουμε με τον άσπυλο. Ενώ είναι το πολύ πιο σωστό το not guilty που λένε οι Αγγλοσάξονες. Διότι δικάζει, κατηγορήσει για κάτι και από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο δεν αποδεικνύει την ενοχή σου. Δεν σημαίνει ότι είσαι καθώς. Έτσι, ενώ αυτή η λέξη, γιατί πάρα πολλοί απαλλάσσονται και εδώ από την κατηγορία, σου λέει αθωώθηκα, είμαι αθώος. Δεν είσαι αθώος, είσαι not guilty. Σωστά, αρχίζει και η Ευρωλίγκα αύριο.

Η Λίζη Μπόρντεν ήταν και μπάντα νομίζω, πράγματι. Ναι, είναι άγριο, έχει άγριες σκηνές, έτσι. Αλλά είναι πολύ ωραία κινηματογράφηση. Η σκηνοθεσία, η αισθητική είναι ωραία, έχει ενδιαφέρον.

Η Νάντια βλέπει για πέμπτη φορά το Better Call Saul. Μπράβο Νάντια, σε δικιά μας. Κάποιος βλέπει το Ρίφιφι και του αρέσει πολύ.

Ναι, τι μου λέτε αυτό για την επιστράτευση, ότι πήρατε SMS? Είναι νομίζω επικαιροποίηση των καταστάσεων εφέδρων. Όσοι δηλαδή είστε κάτω 45, μπορεί να έχετε πάρει SMS.

Είδα πρόσφατα την ταινία «Το χρυσό γάντι» με τον serial killer στο Αμβούργο. Είναι τρομακτικό το τι έκανε στις γυναίκες.

Σήμερα βάλαμε παλιά κομμάτια, αντιπεστικά. Αλλά αυτό είναι το καλό του best, ότι μπορείς να βάλεις ό,τι μα ό,τι θέλεις.

Τι άλλο, ναι, ότι στηρίζουμε τη Σταυρούλα που πήγε σε αυτό το πράγμα που είναι τα παιδιά σαν τα κρέατα στο χασάπι στο GNTM και έκανε οτισιόν. Μακράν η κοπέλα, από όσο έχω δει από αυτό το πράγμα, μακράν η κοπέλα με το πιο ωραίο κορμί που εμφανίστηκε εκεί και της είπαν είσαι light plus size. Πήγαινε, γίνε ανορεξικά και ξανά έλα. Και έκλαιγε μετά η Σταυρούλα. Άρε Σταυρούλα, αύρα αγάπη μου, πιο όμορφη από όλες είσαι.

Δεν μπορώ να πείσω το αφεντικό μου να βάλουμε μπες στο φαρμακείο που δουλεύω, οπότε έχουμε την άγρια χορύπανση άλλου σταθμού. Απορώ για την ύπαρξη κάποιων σταθμών. Να πας στην Καλυθέα να δουλέψεις στο φαρμακείο με την Έλενά μας. Με το Λενάκι μας.

Η Σμαρό είναι κάπου με το αυτοκίνητο και μου στέλνει τη θάλασσα που χαζεύει, ακούγοντας πεστάρα. Πού είσαι βρε Σμαρό, πού είναι αυτό? Και φτάσαμε εσείς στο τελευταίο

0: Εδώ είναι σήμερα. Εδώ θα είναι. Εμείς παιδιά θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια.
1: Γεια σου Κωστή.

0: 92,6.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Το έχω δει στο σινεμά.
9: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
0: Best 92,6.
12: We the music.

Real Estate για το ξεκίνημα στον Μπέζο 92,6. Είναι φοβερό. Τίτλο του Part 2. Σαν να λέμε Αναναστασίου, Αναστασίου Άννα. Αυτό θα είναι μέχρι τις 4 λοιπόν και live24.gr. Και μπέστε να διαξ.gr για τα μηνύματά σας.

Αντώνας, ή παίζει, λέει Αντώνης, στα Ελκάνσιλ. Όχι, παίζουμε στα Ελκάνσιλ. Εγώ παίζω, ας πούμε, τη χάλια εκτέλεση του Walls Come Tumbling Down, τόσο την ώρα υποφέρουν τα αυτιά μου από την ποιότητα του ήχου. Σίγουρα πρέπει πριν το βάλουμε να παίξει, να ακούσουμε και τι είναι αυτό που είναι να παίξει. Αλλά δεν υπήρχε χρόνος. Όπως επίσης, πριν αγοράσουμε, πρέπει να ακούσουμε ένα δείγμα. Πριν λοιπόν αγοράσουμε το δίσκο του Ραφαήλ Μελετέας, ο οποίος κυκλοφορεί μεθαύριο, ένα μικρό δείγμα μέσα από το Someone Else με τίτλο Someone Else.

Όταν κάνεις την πρώτη σου εμφάνιση με τέτοια πράγματα, πάντα είναι εγγύηση ότι τα επόμενα θα είναι ακόμα καλύτερα. Μπραβό. Σαμονέλης κυκλοφορεί μεθαύριο από τον Ραφαήλ Μελετέας και τη Βίγκο Records.

Ανάμεσα στις φωνές που διάλεξε ο Bonobo να συνεργαστεί στο καινούριο του άλμπουμ Distance in Static, είναι φυσικά και το καλύτερό μας τον τελευταίο καιρό εδώ στον Best. Το Always on Your Side με την φωνή της Joy Crooks. Joy Crooks εδώ μόνη της. Με φοβερούς στίχους στο Brave.

Νεότατη υπέροχη φωνή Joy Crooks, Βρετανίδα και στην Αυστραλία μέχρι τις διαφημίσεις. Την άλλη υπέροχη φωνή της Jacqueline, Stop Calling.

0: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τεκνοβραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Best 92,6. Choose music.

This is not the end. Φυσικά και όχι. Μόλις ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο στον Μπέσο, τα 2,6, και ξεκινάμε με κάτι πάρα πολύ καλό. Ούτως ή άλλως αυτή η εβδομάδα έχει ωραία πράγματα. Για να δούμε και να ακούσουμε. Έχετε ήδη μάθει ότι αύριο ο Παραφορκούβα φέρνει στην Αθήνα τον κινηματογραφικό πολυεπίπεδο ηλεκτρονικό του ήχο, παρουσιάζοντας το νέο του LP, το Nakar. Τη βραδιά ανοίγει η Orbit με τα ονειρικά φωνητικά, τα ατμοσφαιρικά soundscapes που χαρακτηρίζουν τον ήχο του. Ας ξεφύγουμε λοιπόν λιγάκι, εδώ είναι στο remix του Tyler Sin. Ο Παραφορκούβα και μία διπλή πρόσκληση διεκδίκεται στο Live 24 γράφοντας Παραφορκούβα, όνομα, επώνυμο και το email σας.

Ένα νέο άλμπουμ λοιπόν, το Nakar, μια παγκόσμια πυρεδία που ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στον εξελισσόμενο ήχο του Powerful Cuba, που κινείται ανάμεσα στην εσωστρέφεια και την αισιοδοξία. Αύριο στο Θέατρο Βράχων.

Λοιπόν, νομίζω ότι όχι αράκι που πιο συχνά θα πρέπει να σας λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη σας. Δείχνετε με κάθε τρόπο κάθε φορά σε όλους μας.

0: 2,6.
1: What the best is going on.
2: Αθήνα 1834-1944. Η γένεση της σύγχρονης πόλης. Η μεταμόρφωση της Αθήνας από επαρχιακή κομμόπολη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Μέσα από σπάνια τεκμήρια, φωτογραφίες και αντικείμενα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και επιλεγμένους δανεισμούς από συνεργαζόμενους φορείς, η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία προσέγγισης της ιστορίας και της εξέλιξης της Αθήνας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Διάρκεια έκθεσης έως 30 Ιουνίου 2027 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σταδίο 13. Αθήνα.
1: What the best is going on από τον Best 92,6.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Best 92,6.
10: I got the box full of puppets.
11: Choose music.
12: What are you doing, Grandpa?
13: I'm watering my tomato.
12: Oh.
13: And then I'm going to chase these cows away from the fence.
14: Παιδιά, υπάρχουν συναυλίες για όλα τα γούστα. Δεν έχει έρθει ακόμα εκείνη η στιγμή που θα δίνουμε προσκλήσεις για τη συναυλία της Άννας Βύση. Δίνουμε για παραφορκούβα.

Οπότε καλό μεσημέρι και πάλι. Best 92,6. Μέχρι τις 4 σαν Αναστασίου εδώ. Προσκλήσεις για Παράφορ Κούβα. Για Παράφορ Κούβα προσκλήσεις επίσης. Θα δώσει και η Εύη και η Βασιλική και η Κλεοπάτρα.

No surprise, η επιστροφή της Κατερίνας Παπαδοπούλου ως GatP. Και αυτό είναι το νέο ηλεκτρονικό της project. Afterglow.

I thought we were the same. Ό,τι και να νόμιζε η Anne Brun, έχει κάνει πάλι το θαύμα της για το άλμπουμ το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, πρώτο σίγγλ μέσα από αυτό. Hold me.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Full Moon Party στο Vito Vibes στο Κοροπή αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου κάτω από το φως της Πανσελίνου με την Εύη Σιδηροπούλου στο deck και live σαξόφωνο από την Jovi Sax από τις 9 το βράδυ στον κήπο του Vito Vibes Ρούση 1 Κοροπή. Πληροφορίες κρατήσεις 210-6628-383.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο Now

0: Ticket.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Best.
6: The music.

White Elephant και Tears. Δάκρυα που καμιά φορά μπορεί να είναι και από χαρά. Ευχόμαστε δηλαδή να είναι από χαρά. Σχετικά με τον διαγωνισμό για τη συναυλία του Παραφορ Κουβά αύριο στο Θέατρο Βράχων. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε προσκλήσεις σε περίπτωση που δεν το ακούσατε και στην εκπομπή της Εύης και της Βασιλικής και της Κλεοπάτρας για ένα live το οποίο θα σας χαλαρώσει, θέλω να πιστεύω, γιατί αυτός είναι ο ήχος του. Είπαμε λίγο εσωστρέφεια και λίγο αισιοδοξία μαζί. Και εδώ πάλι σε remix Παραφορ Κουβά στο Light of Day.

Ο Ντέσσε λοιπόν, Light of Day, λίγο πριν από το τέλος, εδώ στον Best, στους 92,6. Εδώ που ήμασταν παρέα για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως είμαστε κάθε μεσημέρι. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την παρέα. Οι μουσικές επιλογές του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου μέχρι τις 6 από την Άννα Αναστασίου. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Transavia. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι. Outside, out of mind, out of time, out of love. Best.
1: 92,6. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: 8 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Καλό.

0: Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
8: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Best.
16: The Horn Tropolis.
15: 92,6.
16: A labyrinth of forgotten dreams.
15: Cheers.

0: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Best 92,6.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Best 92,6. We the music.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Libio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Best 92,6. We the music.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα είναι 6.

92,6. Full Moon Party στο Vito Vibes στο Κοροπή αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου κάτω από το φως της Πανσελίνου με την Εύη Σιδηροπούλου στα deck και live σαξόφωνο από την Jovi Sax. Από τις 9 το βράδυ στον κήπο του Vito Vibes, Ρούση 1, Κοροπή. Πληροφορίες κρατήσεις 210-6628-383.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
7: Το έχω δει στο σινέμα.
8: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

Αν και οι στίχοι έχουν κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα και υπαρξιακό, εμείς θα κρατήσουμε μόνο το ρεφρέν ως μια αισιόδοξη υπενθύμηση για τα πάντα. Always the sun, στη μέση της εβδομάδας, στον Best, στους 92,67 λεπτά, έπειτα από τις 6. Καλησπέρας. Θα φύγουμε και σήμερα παρέα για τις επόμενες 2 ώρες, το μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

έχει σήμερα τη γιορτή της. Να τη χαίρεστε, Έλενα. Ευχές για τα καλύτερα. Μπέστε να δω6.gr, το site μας. Νέα Φιλαδέλφια, Εγάλεο, Αργυρούπολη, Αμβούργο, Λέρος, οι πρώτες καλησπέρες. Μπέστε Radio Νέα 2.6 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook, μας ανακαλύπτεται και στο Instagram ως Best Radio 9.2.6.

περιέργως για όλους δύο Οξφόρδ να στείλουμε χαιρετίσματα. Έχουμε τα γενέθλια της ημέρας. Εκτός από την πολύ αγαπημένη φίλη μας, τη Δήμητρα, να τα κατοστήσεις. Γιορτάζει και ένας άλλος πολύ αγαπημένος που έχει κερδίσει μέχρι σήμερα 20 βραβεία Grammy. Όσκαρ για το Streets of Philadelphia μέσα από το soundtrack της ταινίας Philadelphia. Πούλησε πάνω από 1,71 εκατομμύρια άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πάνω από 140 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ο Bruce Springsteen σήμερα κλείνει τα 77. Θα φτάσουμε στο πρώτο διάλειμμα με το Missing σε edit που ακούμε παρέα πρώτη φορά.

0: Best 92,6.
1: An excellent choice, if I may say so.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα Πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τεκνοβραδιά στο Μπόλιβαρ. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Best. 92,6.

Χαιρετίσματα να στείλουμε και στη Λιέγη. Θα ομορφύνουν οι νύχτες γιατί έρχονται οι 32ες νύχτες πρεμιέρας. Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου με 11 Οκτωβρίου. Το Αθηνόρμα μας προτείνει όλα όσα δεν πρέπει να χάσουμε. Ανάμεσά τους η ταινία έναρξης Club Key του Jordan Firstman. Κάπου διαβάσαμε ότι μια εβδομάδα μετά θα έρθει και, και στις σκοτεινές αίθουσες. Η αυλή του φεστιβάλ πέφτει με το Wild Horse 9, Martin McDonagh, πρωταγωνιστή ο John Malkovich και ο Sam Rockwell. Ανάμεσα στις υπόλοιπες ταινίες, γυναικείες φωνές βραβευμένες στις Κάνες. Επίσης βραβευμένες ταινίες από το Φεστιβάλ Βερολίνου έχουν την τιμητική τους στις φετινές νύχτες πρεμιέρας. Βραβευμένα πολιτικά ντοκιμαντέρ. Ο Λάνθιμος διαλέγει ταινίες. Επιστρέφει και η φοβερή ενότητα Music and Film. Και το ντοκιμαντέρ Pulp. What do you do for an encore του Garth Jennings. Στη λίστα και αυτό με αυτά που πρέπει να δούμε. Άχαστο αφιέρωμα στον Lee Chang Dong. Ελληνικές μικρές ιστορίες. Διαβάστε υπόλοιπα αν θέλετε.

Έχει και πολλά και ωραία live αυτή η εβδομάδα. Αύριο Πέμπτη ξεχωρίζουμε τον αγαπημένο Παραφορκούβα κάτω από τη σκιά των Βράχων. Κάνει στάση στην Αθήνα και φέρνει το κινηματογραφικό πολυεπίπεδο ηλεκτρονικό του ήχο. Θα παρουσιάζει το νέο του Alpina Car. Τη βραδιά ανοίγει Orbit με ονειρικά φωνητικά και ατμοσφαιρικά soundscapes που είναι τα χαρακτηριστικά του. Έχουμε μια διπλή πρόσκληση για να τους απολαύσετε αύριο 5η 24 Σεπτεμβρίου, Παραφορκούβα και Orbit. Μας στέλνετε όνομα, τεπώνυμο, αλλά και mail, γιατί θα σας στέλνει ηλεκτρονικά η πρόσκληση σε μήνυμα στην επίσημη μας σελίδα στο Facebook Best Radio 96 Athens. Ο νικητής ή η νικήτρια θα λάβει βέβαια και απαντητικό μήνυμα από εμάς.

0: 92,6.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
0: Το Negroni Week επιστρέφει και το Campari το γιορτάζει. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Τεράτσα Campari στο One and Only Aesthesis. Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Γιατί no Negroni without Campari.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6.

Να θυμηθούμε και κάτι από τα αγαπημένα μας 90's, κυκλοφόρησε αρχικά το 1998. Είναι από την Ισλανδία το Down Tempo Project, πίσω από το κομμάτι Bang Gang. Έκανε μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, καθώς χρησιμοποιήθηκε σε διαφημιστική καμπάνια μεγάλης αυτοκινητοβιομηχανίας. 8-7 από τις 7 στη μέση της εβδομάδας στον Best στους 92,6. Καλησπέρα και πάλι. Θα είμαστε παρέα για περίπου 50 λεπτά ακόμη στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου. Το πιο γνωστό μουσικό προϊόν από την Ισλανδία, αυτό που ξεκίνησε, και έχουμε πολλά να πούμε για αυτήν.

Πρόσφατα διοργάνωσε ένα ξεχωριστό Eclipse Rave στην Ισλανδία, ένα outdoor party Björk πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης ηλίου, τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Στα τέλη Μαΐου ξεκίνησε και στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας πολυαισθητηριακή έκθεση Ecolalia σε συνεργασία με τον visual artist James Mary. Τρεις οπτικο-ακουστικές εγκαταστάσεις στην έκθεση, μία εκ των οποίων περιέχει αποσπάσματα και μουσική από το επερχόμενο 11ο της άλμπουμ. Βασίζεται και σε ελληνική λέξη, είναι η χολαλιά. Και η ίδια δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό Taste ότι το καινούριο της έργο έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και εστιάζει στη σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση. Και είναι πολύ ωραία αυτά που διαβάζουμε για την

Πρώτη ώρα λέγαμε για τις νύχτες πρεμιέρας. Διαβάζουμε τώρα και τις καινούργιες ταινίες που έρχονται από αύριο Πέμπτη στις σκοτεινές αίθουσες και στους θερινούς. Όσο καιρός ακόμη το επιτρέπει, θα έχουμε και τη χαρά του θερινού κινηματογράφου. Ανάμεσα στις νέες αφήξεις λοιπόν, μία φάρμα στην Πορτογαλία, η γλυκόπικρη ταινία της Αβελίνα Πρατ, σενάριο και σκηνοθεσία. Λογική και ευαισθησία, η Τζέιν Όστεν στη μεγάλη οθόνη, σε νέα ταινία σκηνοθεσίας, Georgia Oakley. Συναρπαστικές υποβρύχες σκηνές στην καινούργια ταινία του Αλπέρτο Ροντρίγκες, ταινία με τίτλο Los Tigres. Ο Μπραντ Πιτ σε ταινία επιβίωσης με τετράποδο συμπρωταγωνιστή στην καρδιά του κτίνους, ο τίτλος της. Ταινία εποχής με Ράσελ Κρόου και Ethan Hawke. Και αυτή από αύριο Πέμπτη στους κινηματογράφους, έχει τίτλο Το Φορτίο. Κλασικό φιλμ νουάρ με τον Humphrey Bogart, ο μεγάλος παράγων. Επιλογές και για τους μικρούς, σαν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας, την animation και η ελληνική το κλάδεμα της τριανταφυλιάς.

0: living your life right.
1: En el navío, como Exo.
2: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
3: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Best.
10: I want you to know that no matter where you are in life, no matter how low you have sunk, no matter how bleak your situation, this is not the end. This is not the end of your story. This is not the final chapter of your life. I know it may be hard right now, but if you just hang in there, stick it out, stay with me for a little while, you will find that this tough moment will pass,
0: And if you are committed to using this pain, using it to build your character,

από τα καταπληκτικά κομμάτια που μάθαμε ακούγοντας τις νύχτες στην οικοπή της Κλεοπάτρας. Ένα 20 λεπτό πριν από το τέλος για σήμερα Τετάρτη, το Negroni Week επέστρεψε ήδη από τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στην Τεράτσα Καμπάρι, στο One and Only Αίσθηση, στη Λιφάδα, 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά DJ sets. Ξεχωριστά Negroni Twist από guest bartenders με το Iconic Καμπάρι να έχει το πρωταγωνιστικό ρόλο. Σημείο συνάντησης στη Τεράτσα Καμπάρι για όλους τους Negroni lovers. Ο Best θα βρίσκεται εκεί σήμερα από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο Σαντέκ. Non Negroni without Καμπάρι. Μέρος των εσόδων θα προσφερθεί από το Καμπάρι και το Negroni Week για να ενισχύσει τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης.

από τα αγαπημένα μας Dark Wave ντουετάκια από την Αμερική, Boy Harsher. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν τώρα 18 Σεπτεμβρίου το Get Mean, καινούριο άλμπουμ. Βρίσκονται στην Βόρεια Αμερική για tour. Θα κάνουν στάσεις σε αρκετές πόλεις, αν τυχαίνει να σας αρέσουν και να μας ακούτε από εκεί. Η tour στην Αμερική θα διαρκέσει μέχρι και τον Νοέμβριο, οπότε και θα έρθουν στην Ευρώπη. Παράλληλα εργάζονται και πάνω στο The Lonely Woman, η πρώτη τους ταινία μεγάλου μήκους.

ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Για την επόμενη μία ώρα θα βρίσκεται μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο απόγευμα. Γεια χαρά.

0: 102,6.
1: What the best is going on?
2: Άνιμα Σιρός 2026, Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, βραβευμένες ταινίες, κορυφαίες μορφές του Διεθνούς Animation, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, δράσεις της αγοράς και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα και σε 7 νησιά των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Σύρο. Πληροφορίες στο animasiros.gr.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic καμπάρι.

0: Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
1: Full Moon Party στο Vito Vibes, στο Κοροπή. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, κάτω από το φως της Πανσελίνου, με την Εύη Σιδηροπούλου στα deck και live σαξόφωνο από την Jovi Sax. Από τις 9 το βράδυ, στον κήπο του Vito Vibes, Ρούση 1, Κοροπή. Πληροφορίες κρατήσεις, 210-6628-383.
2: We the music.

πολλές πολλές καλησπέρες. Οκτώ λεπτά μετά τις 8, μπέστε 92,6. Άλλο ένα βροχερό βράδυ. Μπορούμε να πούμε ότι είναι φθινόπωρο και επισήμως. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Και έναξι με έναν κύριο που έχει την τιμητική του και τα γενεθλιά του σήμερα. Ο The Boss, Bruce Springsteen. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες είτε μέσω του Live 24 είτε στα social media. Χρόνια πολλά και στην Ήρυδα που έχει και αυτή τα γενέθλιά της.

Και βεβαίως αύριο έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Παραφορκούβα στη σκιά των Βράχων. Ο Παραφορκούβα φέρνει στην Αθήνα το κινηματογραφικό πολυεπίπεδο ηλεκτρονικό του ήχο. Παρουσιάζω στο νέο του LP Νάκαρ. Τη βραδιά ανοίγει η Orbit με τα ονειρικά φωνητικά και τα ατμοσφαιρικά του soundscapes που χαρακτηρίζουν τον ήχο του. Μια βραδιά όπου η ηλεκτρόνικα συναντά τον αθηναϊκό ουρανό, καθώς ο Παραφορκούβα επιστρέφει με μια παγκόσμια περιοδία που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον εξελισσόμενο ήχο του, συνδυάζοντας ακουστικά στοιχεία με πολυεπίπεδη ηλεκτρονική παραγωγή, με τη μουσική του να κινείται ανάμεσα στο ισοστρεφές και το αισιόδοξο, αντλώντας έμπνευση από ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων επιρροών. Και καθώς ακούμε το Too Close του Echo, έχουμε για εσάς μία διπλή πρόσκληση, την οποία μπορείτε να διεκδικήσετε. Είτε μέσω του Live24, είτε στέλνοντας ένα μήνυμα στο Messenger του fanpage μας με ονοματεπώνυμο και email και την ένδειξη Παραφορκούβα.

Και συνεχίζεται φυσικά η συζήτηση γύρω από την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ωστόσο, που δεν διαβάζουμε το ανθρωποκεντρικό έργο του Ομήρου. Είναι μέσα στα 11 ξεπέραστα έργα τέχνης. Από το Τζόρτζιο Ντεκίρικο μέχρι τους αδελφούς Κοέν και από τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο μέχρι τη γλυπτική και το βίντεο art. Αποτελεί διαχρονική πηγή έμπνευσης για καλλιτέχνες από διαφορετικές εποχές και παιδεία. Μεταξύ αυτών ο Τζόρτζιο Ντεκίρικο, ο Σαλβαδόρ Νταλί,

0: questions out.
1: Και μετά το Porcelain του Moby, η Air με το Kelly Watch the Stars. Τους είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ενώ ο δίσκος τους Moon Safari από τη ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδιο κυκλοφορεί πλέον και σε βινήλιο.

0: passé.
1: We, the music.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος σαν εσένα.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis.
8: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
7: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Γιατί no Negroni without Καμπάρι.
9: Broken heart was just a song to

επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Best 92,6, Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9. Να στείλουμε τις καλησπέρες μας Αργυρούπολη, Αιγάλεο, Νέα Σμύρνη. Τις καλησπέρες μας και στην Αίγινα, που από ό,τι μας λέτε σε πείσμα του φθινοπόρου κάνετε ακόμη μπάνιο στη θάλασσα. Καλησπέρα μας στο Αίγιο, τη Λοζάνη, τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο. Στο Περιστέρι. Εννοείται σε όσους μας ακούτε στο δρόμο ή στη δουλειά.

Καινούργια μπρούν για τη συνέχεια. Περιμένουμε καινούργιο δίσκο μέσα στους επόμενους μήνες. Και ένα κομμάτι που μας δίνει έτσι μια πρώτη γεύση, το έχετε αγαπήσει, το ζητάτε ήδη. Αυτό είναι το Hold Me.

Καλή με καλησπέρα και στο Αμβούργο. Και υπενθυμίζουμε ότι το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στην Τεράτσα Καμπάρι, στο One and Only αίσθησης στη Γλυφάδα. Από τις 22 του μήνα, 22, 23 και σήμερα 24. Συγγνώμη, σήμερα 23, αύριο 24. Τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά DJ sets, ξεχωριστά Negroni Twists. Από guest bartenders και φυσικά το iconic Campari σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Τεράτσα Campari γίνεται σημείο συνάντησης για όλους τους Negroni lovers. Και σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου μέχρι τα μεσάνυχτα ο Best βρίσκεται εκεί με DJ set από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Negroni Twist Music Shifts. Και βεβαίως σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του Negroni για την No Negroni Without Campari. Να σημειωθεί ότι το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης.

για κυκλοφορία για τη συνέχεια. Boy Harcher. Μέσα από το Get Mean. Αυτό είναι το Pray For Me.

Επιστρέφει η γιορτή του ελληνικού ντοκιμαντέρ για 11η χρονιά. Με τα μάτια ανοιχτά στην ταινιοθήκη της Ελλάδας. Ένα τετραήμερο γεμάτο προβολές, ανοιχτές συζητήσεις, εκπαιδευτικά masterclass και εργαστήρια. ...24 με 27 Σεπτεμβρίου. Επιλεγμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων 2 ετών. Ταινίες μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους. Μπείτε να δείτε το πρόγραμμα, αξίζει πραγματικά.

κάποτε εμείς λέμε καλή νύχτα για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8-9. Η Βασιλική Πανουργιά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε.

0: 2,6.
1: Το Negroni Week επιστρέφει και το Campari το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Regardless of the quality, keep doing your best. No more. And no less than your best. No less than your best. My
0: best. 92,6.
5: Good cry.
4: Your best will become better than it used to be.

0: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis. Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Γιατί no Negroni without Καμπάρι.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
2: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: 101,6. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τεκνοβραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
1: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis.
2: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
1: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Γιατί no Negroni without Καμπάρι.

0: 92,6.
1: Το Negroni Week επιστρέφει και το Campari το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
0: Best. 92,6.
2: Just breathe. Breathe.
0: Music.

Δυναμικά ξεκινήσαμε με Sebastian Leger και Nations. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. 11 μετά τις 11 και καλό φθινόπωρο επιτέλους να ευχηθούμε. Το υποδεχθήκαμε σήμερα το μεσημέρι, 3 και 5 ακριβώς ώρα Ελλάδος. Φθινοπορεινή ησημερία. Και ευχόμαστε να μας φέρει μόνο ωραία πράγματα ή τουλάχιστον όχι πολύ άσχημα.

Επίσης η έναρξη λοιπόν του αστρονομικού φθινοπόρου σήμερα στο βόρειο ημισφαίριο, όπου ανήκει και η χώρα μας. Και σήμερα ή σε νύχτα λοιπόν, σε ολόκληρο τον πλανήτη, από εδώ και στο εξής, στο δικό μας ημισφαίριο, οι μέρες θα μικραίνουν σταδιακά και οι νύχτες θα μεγαλώνουν μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο το Δεκέμβριο.

Αντίστροφα μετρά επίσης και ο χρόνος για την καθιερωμένη αλλαγή ώρας και την επιστροφή στη χειμερινή περίοδο, καθώς το φθινόπωρο προχωρά και σιγά σιγά οι δείκτες των ρολογιών γυρίζουν μία ώρα πίσω. Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου έχουμε καιρό. Τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου δηλαδή, και συγκεκριμένα στις 4 το πρωί θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω, οπότε θα κερδίσουμε και μία επιπλέον ώρα την ημέρα. Μέχρι τη μία Κλεοπάτρα Φιντάνη του διάλεγε μουσική, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Καλησπέρα στο Βόλο, καλησπέρα στα Μέγαρα,

Λοιπόν, μας ακούτε εκεί στα νότια και συγκεκριμένα στη Γλυφάδα, αλλά και στα περίχωρα, προλαβαίνετε ένα γρήγορο ποτό μέχρι τα μεσάνυχτα. Στην Τεράτσα Καμπάρι, στο One and Only Αίσθησης, στη Γλυφάδα, εκεί όπου στο πλαίσιο του Negroni Week, μαζί με το Καμπάρι, να γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στην Τεράτσα Καμπάρι, ξαναλέω. Μπορείτε να απολαύσετε μουσικές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Βρίσκεται ήδη εκεί από τις 8 και θα βρίσκεται εκεί έως και τα μεσάνυχτα. Έχει και αύριο, την τρίτη μέρα, άλλο ένα DJ set, ξεχωριστά Negroni Twists από guest bartenders και φυσικά το Iconic Campari σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Negroni Twists, Music Shifts, η μεγάλη γιορτή του Negroni, γιατί no Negroni without Campari. Και να πούμε βέβαια ότι το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food, που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης.

Πάμε με Seasons από Domingo και Love Club μέχρι το διάλειμμα και επιστρέφουμε στο σούπερ διαγωνισμό. Για Parafor Cuba είμαι σίγουρη ότι θέλετε να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για αύριο. Λεπτομέρειες αμέσως μετά το διάλειμμα, εσείς απλά κοντά στα κινητά σας, ξέρετε, και σε ετοιμότητα. Θα τα πούμε σε λίγο.

σαν single κυκλοφόρησε μέσα από το άλμπουμ Nakar. Αύριο Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου ο Παραφορκούβα έρχεται κάτω από τη σκιά των βράχων και φέρνει στην Αθήνα τον κινηματογραφικό πολυεπίπεδο ηλεκτρονικό του ήχο, παρουσιάζοντας το νέο του LP Nakar. Τη βραδιά ανοίγει ο Orbit με τα ονειρικά φωνητικά και τα ατμοσφαιρικά soundscapes που χαρακτηρίζουν τον ήχο του. Μια βραδιά που ηλεκτρόνικα συναντά τον αθηναϊκό ουρανό, τον φθινοπορεινό πλέον. Ο Παραφορκούβα επιστρέφει λοιπόν φέτος με ένα νέο LP, όπως είπαμε, τον Nakar, και μια παγκόσμια περιοδία που ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στον συνεχώς εξελισσόμενο ήχο του, συνδυάζοντας ακουστικά στοιχεία με πολυεπίπεδη ηλεκτρονική παραγωγή. Η μουσική του κινείται ανάμεσα στο εσωστρεφές και το αισιόδοξο, αντλώντας έμπνευση από ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων επιρροών. Και εγώ, όπως σας υποσχέθηκα, έχω μία διπλή πρόσκληση, μόνο μία. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα στείλει τώρα όνομα, τεπώνυμο και οπωσδήποτε ένα email για να παραλάβει τη διπλή πρόσκληση στο Messenger του προφίλ του Best στο Instagram, όχι στο Facebook, στο Instagram, στο Best Radio δηλαδή 926. Ξαναλέω, ονοματεπώνυμο και ένα email για να παραλάβει την πρόσκληση σε περίπτωση που την κερδίσει. Ο πιο γρήγορος ή πιο γρήγορη θα είναι ο νικητής ή η νικητριά.

0: Choose Music.
1: Λοιπόν, βρε ο τυχερός που κέρδισε τη διπλή πρόσκληση για παραφορκούβα αύριο. Θα βρίσκεται στο θέατρο Βράχων. Θα παραλάβει το δώρο του στο email που μας έστειλε. Και όχι παιδιά, δεν κάνουμε διαγωνισμό μέσω live. Είπαμε μέσω του Instagram, στο Messenger, του προφίλ μας στο Instagram, στο Best Radio 926. Για όσους και όσες στείλατε όνομα και email στο Live24, το λέω για να είμαστε δίκαιοι, δηλαδή όχι τίποτα άλλο. Τα φιλιά μου στο Σταύρο, το φίλο μου που ακούει από Χαλάνδρη, καλό φθινόπωρο, να το ευχηθώ. Τα φιλιά μου στην πανέμορφη Τίνο. Που ζητάει να ακούσει Ερμούπολη, ίσως λίγο αργότερα, μιας και έχει την τιμητική της φέτος, θα σας τα πω μετά τα μεσάνυχτα, για την Ερμούπολη και για το άνοιγμα Σύρος και για τη Σύρο. Τα φιλιά μου στο Νικόλα που ακούει από Μύκονο, κάνει λέει λίγο κρύο και εδώ το ίδιο και πολύ μας αρέσει. Guten Abend και από εμάς στη Βρέμη. Guten Abend, για πιο σωστά να το πω. Καλησπέρα και στο Μεταξουργείο.

0: Εν μέσω λογισμών και παραλογισμών, άρχισε και η βροχή να λιώνει τα μεσάνυχτα. Με αυτό το νικημένο πάντα ήχο, σι, σι, σι. Ήχος συρτός, λογιστός, συνέρημος. Ήχος κανονικός, κανονικής βροχής. Και όλη τη νύχτα ακούω και διαβάζω τη βροχή. Σίγμα πλάι σε γιώτα, γιώτα κοντά στο σίγμα. Κρυστάλλινα ψηφία που τζουγκρίζουν και μουρμουρίζουν ένα εσύ, εσύ, εσύ. Ο ίδιος παρεξηγημένος ήχος, αξιμέρωτος ήχος. Κάθε σταγόνα και ένα εσύ.
1: Τζότζο Λέγκας διασκευάζει μοναδική Κίκη Δημουλά
0: και,
1: τα πάθη της βροχής.

0: σαν όλα τα άλλα να είναι αμεληταία. Και μόνο εσύ, εσύ, εσύ.
1: Η ώρα είναι 12.

Υπέροχη ιδέα, γιατί από την άμυχή μας σε Cold Little Heart από Michael Kiwanuka ή κάπως έτσι, τέλος πάντων. Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μπες 92,6, ξεκίνημα δεύτερης ώρας 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Είπαμε, σήμερα υποδεχτήκαμε επισήμως και το φθινόπωρο, φθινοπορεινή ημερία. Από σήμερα το μεσημέρι, 3 και 5 ώρα Ελλάδος, και ξημερώνει 24 βέβαια.

Ακούσαμε και χθες, το ακούμε σήμερα λίγο διαφορετικά. Το In the Desert του Stark. Σε instrumental mix εδώ από Άρη Κοκκού. Πολλά πολλά φιλιά και στο Stark και στον Άρη μας. Και στην Όλγα μας, σε όλη την παρέα εκεί στα Νικολέικα του Αιγείου και στον Νίκο και στην Μπέννη. Μοναδικές στιγμές ζήσαμε εκεί φέτος το καλοκαίρι, παίζοντας μουσικές και χορεύοντας βέβαια.

Και φυσικά τους στέλνουμε τα φιλιά μας. Πολλά χαιρετήματα σε Γιώργο και Δημήτριδες. Ακούνε από Κατάνια. Και μόλις γύρισαν από μια βόλτα, ελπίζω να περνάτε ωραία. Πολλά φιλιά και σε Αγία Νάπα και σε Ουτρέχτη και στο Μόντρεαλ.

Αυτό είναι για τους φίλους από Τίνο που ζήτησαν να το ακούσουν. Ερμούπολης. Μια παλιά συνεργασία του Αδρενό Παπαδέα με Κώστα Σκρέτα.

Η πανέμορφη αυτή πρωτεύουσα Αντισύρου γιορτάζει τα 200 της χρόνια φέτος. 200 χρόνια Ερμούπολη, δύο ολόκληροι αιώνες. Είναι η κεντρική θεματική του φετινού Άνιμα Σύρους, του φεστιβάλ, του Διεθνούς Φεστιβάλ Animation, που παραδοσιακά διεξάγεται στη Σύρο κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Φέτος λοιπόν 7 ημέρες, έχει ανοίξει τις πόρτες του ήδη από τις 21 Σεπτεμβρίου και θα τις κλείσει αυτή την Κυριακή 27. 7 μέρες, 280 ταινίες από 50 διαφορετικές χώρες, 7 διαγωνιστικά τμήματα, με τιμόμενη χώρα φέτος στην Ιρλανδία, με διεθνείς καλεσμένους από όλο τον κόσμο, με αφιερώματα στο Λίβανο, την Αρμενία, το Royal College of Art του Λονδίνου, τις νέες φωνές του γερμανικού animation και το Freedom 250 με κλασικές ταινίες της Disney, με δράσεις της αγοράς, με pitching forum, με Greek animation συζητήσεις, με εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους, με σχολικές προβολές, τι άλλο θέλετε. Παράλληλες επίσης λέει εκδηλώσεις, networking events και party. Όλα αυτά μέσα σε μία εβδομάδα στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, η οποία είπαμε κλείνει φέτος τα 200 της χρόνια. Οπότε και εμείς ακούμε δυνατά Ερμούπολης.

ένα live το Depeche Mode στη χώρα μας. Διαβάζουμε πάντως ότι υπάρχουν σχέδια για Avatar Tour. Γίνονται συζητήσεις, αναφορές για μελλοντικά σχέδια σχετικά με μια ψηφιακή Avatar περιοδία προς την κατεύθυνση των 50 χρόνων της μπάντας, της μοναδικής αυτής διαχρονικής μπάντας, η οποία θα μπορούσε να πάρει μορφή γύρω στο 2027. Ενώ τα μέλη των Depeche Mode παραμένουν ανοιχτά σε νέες μουσικές ιδέες. Αναμένουμε.

Υπέροχη Kate Bush. Ελάχιστα πριν από το τέλος. Matt Sawyer και Themba στο remix. Που μας αρέσει τόσο. Και για τις δύο ώρες που πέρασαν, Κλεοπάτρα Φιντανίδου, διάλεξε τη μουσική όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2, από Βαγγέλη Σαριάννη μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Υπέρ ευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματα και για την παρέα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 11. Καλό φθινόπωρο να ευχηθώ και πάλι. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.